και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολίμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει, μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω.

0: Πρίσμα 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

ιδέα γη των παρθένων της χώρας. Στα ιερά του νοτιά τους χρησμούς σου θα πεις. Εκείνη όμως δεν θα έρθει πια. Δεν θα έρθει.

κάπου αρχινά, κάπου τελειώνει. Όσοι τον διανύουν πάνε κάπου, ο ίδιος πουθενά δεν πάει. Όσοι τον διανύουν ξέρουν την αρχή του και το τέλος του. Η αρχή του δρόμου δεν ξέρει το τέλος του. Ποτέ δεν έφτασε ως εκεί. Το τέλος του δρόμου δεν ξέρει την αρχή του. Ποτέ δεν ξεκίνησε από αυτήν.

Σταυρό μου λέμε, αλλά ποτέ δεν είχε ούτε γυναίκα.

πρόσωπο, η ζώο, η πράγμα.

του μακελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μα τον Άγιο

0: Πρίσμα 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Prisma 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για
4: χειρότητα. Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ναι, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ρίσμα 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για την ερώτηση.
4: Θα μάθω το σχολείο του είσαι!
5: Είσαι ηλίθια!
4: Ρε, έχεις την πως είσαι! Άσε μαζένου πα!
5: Πως είσαι έτσι ρε!
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω!
3: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε!
4: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο!
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτι. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτι. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότητα.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
8: Άσε μαζέ, νουπά.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 52. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 90 και 2.

0: Μάγδα και Δία. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Ακού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βορείου και ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 21 στη Θεσσαλονίκη.

καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Με ηλιακάδα ξεκίνησε η εβδομάδα εδώ στην Αττική, αλλά στη συνέχεια θα έχουμε βροχούλες και πτώση θερμοκρασίας. Μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο και περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία και με ενδιαφέρον, ιδιαίτερα οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, με μεγάλη αγωνία να δούμε τι θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι χωρίς αμφιβολία το μεγαλύτερο θέμα αυτό. Δεν πρέπει καμιά οικογένεια και κυρίως κανένα παιδί να κρυώσει τον φετινό χειμώνα, που όλα δείχνουν ότι θα είναι πολύ δύσκολος.

Τώρα, εμείς οι Ολυμπιακοί είναι η αλήθεια. Ζεστάθηκε λίγο η καρδούλα μας χθες το βράδυ με την νίκη στο ντέρμπι των αιωνίων. Και δεν θα έκανα κανένα σχόλιο αν δεν είχα οργιστεί από τη διαιτησία, η οποία διαιτησία πραγματικά ήταν χθες, κατά τη γνώμη μου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, απαράδεκτη. Σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, η μία από τις οποίες ήταν εξόφθαλμη, δηλαδή την καταλάβαινε και μικρό παιδί, παιδί 3-4 ετών, θα έλεγε ότι τους χάρισε την κόκκινη κάρτα. Ήτανε μια πολύ κακή διαιτησία. Ελπίζω και εύχομαι να μην συνεχιστεί έτσι το πρωτάθλημά μας. Ελπίζω να ληφθούν μέτρα από τους αρμοδίους και να μην ξαναζήσουμε τέτοιες διαιτησίες στα επόμενα παιχνίδια. Και δεν αντέχω, θα πω και μισή κουβέντα για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Θεός, Θεός, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θεός.

Τώρα σκεφτόμουν όλη μέρα χθες και σήμερα από το πρωί τι θα πω ερχόμενος εδώ για το θέμα της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για το πετρέλαιο και για τη στάση που τηρεί η Ευρώπη. Και πρέπει να σας πω, δεν έχω καταλήξει, είμαι πολύ μπερδεμένος. Στο αν η Ευρώπη έχει δίκιο να αντιδρά στη συμφωνία αυτή ή αν αποτελεί, όπως γράφει σήμερα η Κόντρα, αυτοκτονία της Ευρώπης για να σώσει τον Ζελένσκι. Δεν έχω εύκολη απάντηση. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, γιατί ζυγίζει κανείς απέναντι στην υποστήριξη ενός κράτους που δέχθηκε μια άδικη επίθεση και σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη που θα αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες φέτος το χειμώνα εξαιτίας των πολύ υψηλών τιμών του πετρελαίου. Εκεί βάζει κανείς στο ζύγι τα νοικοκυριά που θα παγώσουν από τη μία και το γεγονός ότι ουσιαστικά για να μην παγώσουν πρέπει να ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων τις αρχές του και τις θέσεις του για ένα κρίσιμο θέμα όπως είναι μια άδικη πολεμική επίθεση σε ένα κράτος. Δεν έχω την απάντηση. Είναι ένα πολύ σκληρό πολιτικό δίλημα αυτό. Τίνω όμως στο να κάνω την εξής παρατήρηση, να διατυπώσω την εξής σκέψη. Όταν θες να πουλάς ιδεολογία και αρχές, πρέπει να στηρίζεις τους πολίτες. Δηλαδή, θα δεχόμουν πιο εύκολα αυτή την απόφαση της Ευρώπης, αυτή τη στάση της, αν παράλληλα είχε λάβει σοβαρά και γενναία μέτρα για να μην κρυώσει κανείς φέτος το χειμώνα. Δεν έχει πάρει κανένα μέτρο η Ευρώπη. Παρακολουθεί αδιάφορη να εξελίσσεται αυτό το δράμα. Καλές είναι οι ιδεολογικές και πολιτικές μαγκές, οι ηθικές μαγκές, αλλά με το πιάτο των πολιτών γεμάτο και με το καλοριφέρ τους αναμένα.

να τον κάνει δηλαδή το τζαμπουκά στον Πούτιν η Φόντερ Λάιεν, αλλά να μην τον κάνει στους πολίτες. Γιατί εδώ μέσω του τσαμπουκά προς τον Πούτιν είναι φανερό ότι θα παγώσουν πάρα πολλά νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

για το θέμα της ακρίβειας στη χώρα μας και για τα αμυντικά εντός εισαγωγικών σχέδια του Οικονομικού Επιτελείου. Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην πρώτη της σελίδα, η Real News την Κυριακή. 4 είναι τα όπλα που ρίχνουν στη μάχη. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια που θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα την άξει στον αέρα η κυβέρνηση την δημοσιονομική σταθερότητα όπως την ονομάζει, αλλά θα κινηθεί στα πλαίσια που της επιτρέπει ο προϋπολογισμός. Ουσιαστικά θα ενεργοποιήσει για το εναπομένον 26 και για το 27 ένα ποσό ύψους περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να προστατεύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα δούμε αν θα φτάσει το ποσό αυτό ή αν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Αυτό θα εξαρτηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το τι θα συμβαίνει στα δύο κρίσιμα πολεμικά μέτωπα, σε αυτό της Μέσης Ανατολής και σε αυτό της ρωσο-ουκρανικής αντιπαράθεσης, του ρωσο-ουκρανικού πολέμου. Τώρα επίσης προαναγγέλλεται από την κυβέρνηση και το αποκάλυψε η Real News την Κυριακή η δημιουργία ενός ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Έχω πει τη γνώμη μου για αυτά τα καλάθια, κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Μακάρι να πετύχει, έχουμε δει και πετυχημένες και αποτυχημένες τέτοιες προσπάθειες. Για παράδειγμα η Συμφωνία Κυρίων που έγινε η τελευταία συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαιτέρως επιτυχής. Επιτυχία για τη χώρα μας, για να είμαστε δίκαιοι, η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα και άνοιξε τον δρόμο για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Επενδύσεις που μπορεί να μην έχουν άμεση επίπτωση, αλλά θα φανούν τα επόμενα 2-3 χρόνια, καθώς θα ελαφρύνουν τις δαπάνες των νοικοκυριών για ενέργεια. Και βέβαια, τα μάτια όλα στραμμένα στη Σύνοδο Κορυφής, στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη. Εκεί θα κριθεί η ρήτρα διαφυγής για την ενίσχυση των νοικοκυριών για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Από αυτήν την ευρωπαϊκή απόφαση θα κριθούν πολλά για τη συνέχεια. Ας ελπίσουμε να δείξει τη στοιχειώδη γενναιότητα η Ευρώπη και να στηρίξει τα νοικοκυριά.

Διαβάζω τώρα στο enikos.gr, γιατί είναι ένα θέμα για το οποίο συζητήσαμε πολύ τις τελευταίες μέρες, ότι η δημόσια τηλεόραση είπε ότι από το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας προκύπτει ότι δεν υπάρχει εκεί καμία διαρροή φυσικού αερίου. Πρέπει να βρουν όμως από πού έρχεται αυτή η μυρωδιά, για να μην έχουμε χειρότερα.

Σήμερα αναμένουμε και άλλη μια κυβερνητική ανακοίνωση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα την κουβεντιάσουμε αναλυτικά αφού δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί. Αναμένουμε το κλείδωμα των social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Θα δούμε με ποιο τρόπο θα γίνεται ο έλεγχος της ηλικίας, ποιοι θα έχουν την εποπτεία. Kids Wallet και gov.gr Wallet επιστρατεύονται για τον έλεγχο της ηλικίας. Θέλω να το δω, δεν θέλω να πω την άποψή μου πριν. Θέλω να δω με ποιους όρους θα γίνει και πώς θα διασφαλίζεται ο έλεγχος της ηλικίας και επίσης ποιο περιεχόμενο θα απαγορεύεται και ποιο όχι. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, πολύ δύσκολο θέμα, ιδίως για τα παιδιά που είναι στο μετέχνιο. Ας πούμε για το δικό μου τέταρτο παιδί, για την κόρη μου που είναι 14,5 και η οποία έχει μάθει το τελευταίο διάστημα να επισκέπτεται ελεύθερα τα social media. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να χαλιναγωγηθεί η διάθεσή τους, να μπουν στο Instagram, να μπουν στο TikTok. Θέλει πολλή συζήτηση, περιμένω να δω με μεγάλο ενδιαφέρον με ποιο τρόπο θα ρυθμιστεί το θέμα. Γενικώς όμως είναι στην ορθή κατεύθυνση. Δεν γίνεται τα παιδιά να χάνουν τη ζωή επειδή είναι κλειδωμένα πάνω σε μια οθόνη. Το βλέπουμε όλοι μας. Βλέπουμε παρέες νέων ανθρώπων να κάθονται για καφέ και αντί να συζητήσουν μεταξύ τους να είναι ο καθένας στο κινητό του. Ή παιδιά 15 και 14 και 16 ετών να περπατούν στο δρόμο και να αναρωτιέμαι, θα σκάσουν πάνω στο δέντρο ή πάνω στην κολόνα? Γιατί τα μάτια είναι καρφωμένα στην οθόνη του κινητού. Δεν είναι κανονικό αυτό. Δεν είναι κανονικό αυτό. Είναι, ούτε είναι κανονικό να φλερτάρεις με το κορίτσι ή με το αγόρι που σου αρέσει μέσω social media, με μηνύματα στην οθόνη. Σκάσε ένα χαμόγελο, πλησίασε στον άλλο άνθρωπο να του μιλήσεις, πήγαινε ένα σινεμά, βγες για ένα καφέ, πράγματα που κάναμε όλοι μας. Δεν είναι ωραίο αυτό το οποίο έχει τα τελευταία χρόνια εμπεδωθεί. Δηλαδή η επικοινωνία μέσα από τα social και μέσα από τις οθόνες.

Και επίσης, πολύ σωστά με ρωτούν εδώ φίλοι ακροατές, και με το dark web τι θα γίνει. Αυτό μπορούν να το ελέγξουν. Δύσκολο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο μου το Βασίλη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα. Χαρούμενος γάβρος υπογράφει σήμερα ο Βασίλης. Μου λέει γνωστός μου, μου έλεγε για το κρατήδιο στο οποίο βρίσκεται η Φραγκφούρτη στη Γερμανία, ότι κλείνουν νοσοκομεία και σχολεία, ότι συμβαίνουν δηλαδή αυτά που συνέβαιναν στην Ελλάδα την περίοδο των μνημονίων. Σε ανάλογο δρόμο θα μπει σύντομα και η Γαλλία, αγαπητέ Βασίλη, όπου τα προβλήματα είναι μεγάλα τα οικονομικά. Η Ευρώπη γενικά δεν διάγει την καλύτερη οικονομική της περίοδο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Ηλιόλουστες φθινοπορεινές καλημέρες και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε περισσότερες από 25 μικρές και μεγάλες πόλεις. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έρχονται στη συνέχεια. Στέλιος Ζωντός, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας, πρόεδρος της The Newtons Laboratory. Θα σχολιάσουμε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και τη δήλωση Μητσοτάκη ότι με ποσοστό κάτω από 25% μπορεί να υπάρξει θέμα ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία και τις κινήσεις Σαμαρά που αναμένονται, διαφημίζονται, προαναγγέλλονται αλλά δεν γίνονται και όλα τα άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Τη σύγκρουση Ελλάς Πασόκ. Και μετά τις 11, Έφη Αχτσιόγλου, η πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός εργασίας, που τα προηγούμενα 24 ώρα ενεγράφει ως απλό μέλος στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και μετά ο βουλευτής και πρώην υπουργός, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Άγγελος Συρίγος από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα ξεφυλίσουμε μαζί τις εφημερίδες. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα και θα μας δώσουν αφορμή για πολλά σχόλια.
1: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Είπε με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων

0: Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
2: τι κουαλίτα.
3: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους.

0: 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2. 7,8.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο το Διονύση, τον Καντιάνη, που λέει τα παιδιά έχουν αναπτύξει την περιφερειακή όραση πολύ. Γι' αυτό δεν πέφτουν πάνω στα δέντρα όταν περπατούν διαβάζοντας στην οθόνη του κινητού.

Καλημέρα και στον Πάνο που μου λέει: έχω και εγώ παιδιά σε αυτή την ηλικία. Αν ένα παιδί αναφέρει, μου είπε η φίλη μου ή ο φίλος μου, εννοεί μου έγραψε στα social.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέργεια. Νέες ευκαιρίες για νέους μηχανικούς προσφέρει η Metlen μέσα από το 10ο κύκλο του προγράμματος Μηχανική στην Πράξη. Το έμιστο πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικά έργα της Metlen και της Metka δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες. Ο νέος κύκλος βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως τις 20 Οκτωβρίου. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Metlen. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και θα μας δώσουν και αφορμές για σχόλια. Η κόντρα αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Ακόμη την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις, διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, γράφει η κόντρα στην πρώτη σελίδα της, και θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, έρχονται λουκέτα και αυξήσεις, προειδοποιούν οι αρτοποιοί. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ στο δημόσιο». Το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχώντων να τις αποδεχθούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της στάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις. Τι δηλώνουν στα νέα στελέχη της ΑΔΕΔΗ και τι προκύπτει από τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Ακόμη, κτηματολόγιο, αν έγινε λάθος στα όρια, τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορη ιδιοκτησία, πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, πότε ασκείται η προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης. Τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι, σκληρό πόκερ, γράφουν τα νέα. Εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Ζητάει εκλογές ο Τραμπ και ο Ζελένσκι είπε «Εξασφαλίστε μου 60 μέρες εκεχηρίας για να κάνω εκλογές». Τα νέα γράφουν ακόμη ένας πύχης που προκαλεί παρενέργειες πίσω από το 25% γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε το ποσοστό εξόδου.

Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Οι πίνακες με τα καθαρά ποσά που θα λάβουν το 2027. Ακόμη, deal Trump-Putin για ρωσικό ντίζελ, άγνοια Ζελένσκι για ενεργειακή εκεχηρία. Πειρά εναντίον του Αμερικανού Προέδρου από Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς. Σκληρή κριτική από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Και από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου διαβάζω Διονύσης Χαριτόπουλος, 1947-2026. Ο βίος του, το συγγραφικό έργο και η αγάπη για τον Πειραιά έφυγε. Ο πολύ σημαντικός διανοητής και συγγραφέας. Τον αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση. Με συνέδεε προσωπική φιλία μαζί του. Υπενθυμίζω ότι αυτή η εφημερίδα, η Real News, ήταν που εξέδωσε το βιβλίο του Διονύση Χαριτόπουλου για τον Άρη Βελουχιώτη. Το τι άκουσα τότε, τι πειρά δέχθηκα, αλλά από την άλλη μεριά νιώθω περήφανος που στήριξα ένα πολύ ενδιαφέρον και ιστορικό συγγραφικό έργο. Η εφημερίδα απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά». Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας που δόθηκε σε διαβούλευση. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κάθετος διάδρομος αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου. Η χώρα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνας σταθερότητας. Και πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν, γράφει η απογευματινή στην πρώτη σελίδα της. Τέλος, θρίαμβος του θρύλου στο ντέρμπι με 10 παίκτες. Η δημοκρατία, σφίγγει ο κλειός για την Guilfoyle. Ανοιχτό θέμα η απομάκρυνσή της από την Αθήνα. Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι κρίμα, ήταν ευγενική», είπε, όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες εις βάρος της. Νέα πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας συμφέροντα, καθώς η πρεσβεία είναι ουσιαστικά ακέφαλη σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο για τα γεωπολιτικά. Αντιθέτως στην Τουρκία, γράφει η Δημοκρατία, ο πρέσβης Μπάρακ οριάζει. Τώρα να πω και κάτι άλλο. Μπροστά σε αυτά που έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει ο Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, τι λες και αγία την Guilfoyle. Τι λες και αγία μπροστά σε αυτά που κάνει αυτός. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Η κυβέρνηση απαλλάσσει τον ΔΔΕ από τις ευθύνες του για τις πυρκαγιές. Διάταξη ασπίδα», λέει η Δημοκρατία, «για τα στελέχη της επιχείρησης σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Καταργεί το αυτόφορο». Και «Η Μενδώνη ομολογεί την απάτη με τα 48 κιμήλια», γράφει η Δημοκρατία. Ο ισχυρισμός της το Σάββατο ότι η επιστροφή τους αναγνωρίζει αμέσως ιδιοκτησία τους από την Ελλάδα ενισχύει τις υποψίες ότι η κυριότητα παραμένει στη Βουλγαρία, όπως αποκάλυψε χθες η Κυριακάτικη Δημοκρατία, και επιβάλλει να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Η Εστία έχει τίτλο σήμερα «Εν γνώση του Πρωθυπουργού, Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα». Στο κενό Ζελένσκι και Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, γράφει η Εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά. Το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, φασίστας είμαι, τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των δύο νεοναζί. Την ώρα που του επιτίθενται, φωνάζουν φασίστας είμαι. Ο ένας από τους δύο φωνάζει φασίστας είμαι. Παραφιάδα της Χρυσής Αυγής, η συμμορία προπάτρια στην οποία ανήκουν, ούτε στην Ελευσίνα ούτε πουθενά, μαζική απάντηση στους δρόμους, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Και ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Συμφωνία ΗΠΑ Ρωσίας για το πετρέλαιο. Το Μανιφέστο συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου. Παγωμάρα στο Πασόκ για τις επιλογές του Προέδρου μετά τη θρασκιά τον Παπά
τον απεργό της Θυρόπιτας και τον άβαρχο του Τσίπρα και του Κασελάκη, σειρά παίρνει η Τζάκρη που έχει γυρίσει τα μισά κόμματα, γράφει το Μανιφέστο. Ακόμη, ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση, λέει το Μανιφέστο, σφοδρές αντιδράσεις από Ισραήλ για το Νόμπελ Ειρήνης στην Πιλάη. Νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Και Διονύσης Χαριτόπουλος, ο συγγραφέας Ατάρτης και ο θυελώδης έρωτας με την Βαλβίνα. Γιάννη, που ρωτάς τι μας ένωνε με το Διονύση Χαριτόπουλο, αφού ιδεολογικοπολιτικά δεν ήμασταν κοντά, και αυτό είναι αλήθεια, καταρχήν μας ένωνε το πάθος για τον Ολυμπιακό. Δυνατός γάβρος ο Διονύσης Χαριτόπουλος και έχει γράψει για τον Ολυμπιακό απίστευτα κείμενα. Και μας ένωνε επίσης η αγάπη μας για το διάλογο, για την αλήθεια. Κάναμε μερικές υπέροχες, εκρηκτικές συζητήσεις. Η Political. Τρεις χρυσές επενδύσεις made in Greece. Η Ελλάδα στο νέο γεωοικονομικό ανταγωνισμό. Ποια στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών ενέταξε η Κομισιόν στον κατάλογό της? Αναβαθμίζεται η θέση της χώρας μας στη διεθνή εμπορική κούρσα. Ακόμη μήνυμα ισχύως από Μητσοτάκη. Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας σε μια σταθή περιοχή. Η επίσκεψη Ρούμπιο ανέδειξε τη διεθνή αναβάθμιση της χώρας μας σε άμυνα και ενέργεια. Είναι η προαναγγελία της Political για το ρεπορτάζ της. Η Ελεύθερη Ώρα. Τραμπ και Πούτιν τελειώνουν την ευρωμασονική λέσχη θανάτου. Οι πρόεδροι παρουσίας ξεφτύλισαν τον Ζελένσκι και γονάτισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η ναυτεμπορική έχει τίτλο «Η κατανομή των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων». Οι κερδισμένοι από την προκαταρκτική μοιρασιά του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας των Κονδυλίων, Αναυπουργείο και Περιφέρεια. Και ενεργειακή εκεχηρία διαχειρός Τραμπ, Μοσχα-Κίεβο, ρωσικό ντίζελ, έντονη αντίδραση της ευνηδιασμένης ξανά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας, ο κύριος Στέλιος Ζωντός, θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1 συν 1 δώρο.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε με τον Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζωντό, που είναι πρόεδρος της The Newtons Laboratory. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σας και στους ακροατές μας.
0: Θέλω να ξεκινήσω τη συζήτησή μας ρωτώντας πώς σας ακούστηκε αυτή η δήλωση Μητσοτάκη για το 25% κάτω από το οποίο θα μπορούσαν να υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτή μια δήλωση, κατά τη γνώμη σας, που βοηθά τη Νέα Δημοκρατία εν ώψη των επικείμενων εκλογών ή μπορεί και να της κάνει ζημιά?
1: Νομίζω ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο, κύριε Χατζηνικολάου. Νομίζω ότι απλώς ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να θέσει στη δημόσια συζήτηση ότι δεν με αφορά η προσωπική εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό ήταν το κύριο μήνυμά του.
0: Ναι, αλλά είπε αριθμό.
1: Είπε αριθμό και θα αρθώ.
0: Μήπως δεν έπρεπε να πει αριθμό?
1: Αν ήμουν εγώ στη θέση του, μακριά προφανώς από αυτή τη θέση, δεν θα έλεγα αριθμό.
0: Ούτε εγώ θα έλεγα.
1: Δεν θα έλεγα αριθμό. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένα σημείο προφανώς που ο πρόεδρος, αν χάσει, πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του και να πάρει τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει.
0: Προφανώς ο Πρωθυπουργός πήγε στο όριο που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για τον πόνους των εδρών.
1: Νομίζω αυτό, και άλλωστε είναι ένα νούμερο που ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι το νούμερο που συζητιέται ευρέως στα πολιτικά πηγαδάκια κτλ. Ότι είναι το σημείο το κομβικό που ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να πάρει πρωτοβουλίες. Και νομίζω ότι απλώς το έβγαλε στην επιφάνεια, α το πω έτσι, στη δημόσια συζήτηση ο κ. Μητσοτάκης, προφανώς για να το κάψει όλο αυτό. Και γιατί ο στόχος του δεν είναι εκεί, γιατί είναι πολύ μακριά από εκεί και τα νούμερα νομίζω προς το παρόν ότι τον δικαιολογούν.
0: Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι αυτό ήταν εσωκομματικό μήνυμα, ήταν μήνυμα προς κάποιους που ίσως ακονίζουν τα μαχαίρια για την επόμενη μέρα?
1: Νομίζω ότι προσπάθησε να κλείσει μια συζήτηση που στο περιθώριο, αν θέλετε, των τεκτενόμενων στα κεντρική πολιτική σκηνή είναι ανοιχτή και υπάρχει. Με την έννοια ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι με τα δεδομένα που έχουμε.
0: Πάντα η συζήτηση αυτή είναι ανοιχτή. Ότι μετά τις εκλογές, ανάλογα με το αποτέλεσμα, κρίνονται και τα εσωκομματικά.
1: Σωστό, αλλά εδώ βλέπουμε ότι δεν προβλέπεται να γίνει κυβέρνηση αυτοδύναμη από την πρώτη Κυριακή, με τα νούμερα που ξέρουμε αυτή τη στιγμή και με τις δυναμικές που βλέπουμε. Ο εκλογικός νόμος είναι σαφής. Οπότε ο κ. Μητσοτάκης προφανώς ήθελε να κλείσει αυτή τη συζήτηση για την πιθανότητα να συμβεί αυτό που έχει ονομαστεί αλλαγή εν πτήση.
0: Τώρα, για εσάς. Θα πω και εγώ τη δική μου γνώμη, θαραλέα. Πού είναι το σημείο, το όριο πάνω από το οποίο μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένο το εκλογικό αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη?
1: Νομίζω ότι με ασφάλεια μπορεί να πει κανείς αν έχει τρία μπροστά. Δηλαδή,
0: ναι,
1: από τη στιγμή που...
0: Εγώ θα είμαι πιο large από εσάς, θα πω αν είναι πάνω από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που ήταν στο 28%.
1: Εντάξει, είναι και αυτό μια λογική, αλλά το 3 θα δώσει μια πολιτική ασφάλεια ότι μια πιθανή δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα είναι πολύ κοντά στο αποτέλεσμα της αυτοδυναμίας.
0: Ναι, βέβαια η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να ακούει το περί δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, προφανώς θεωρώντας ότι όταν αυτό ακούγεται απελευθερώνονται κάποιοι ψηφοφόροι να εκφράσουν μια δυσαρέσκεια στην πρώτη κάλπη.
1: Προφανέστατα έχει δίκιο σε επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού. Εμείς όμως δεν ανήκουμε στον πολιτικό σχεδιασμό και μπορούμε να κάνουμε μια πιο ελεύθερη συζήτηση.
0: Πείτε μου τώρα, Αντώνης Σαμαράς. Δεν βλέπω κίνηση. Κάνει κάποιες δηλώσεις, ασκεί κάποια κριτική, παρεμβαίνει με κάποια βίντεο. Μαθαίνω ότι κάνει καθημερινά συζητήσεις. Η Real News μάλιστα είχε ένα πολύ δυνατό ρεπορτάζ την Κυριακή για το ποιοι φλερτάρουν με τα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά.
1: Το διάβασα πολύ αναλυτικά, έχει πολύ ενδιαφέρον. Κάποια πρόσωπα και... από αυτά είχαν πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, και μπορεί κανείς να το διαβάσει τώρα, αν δεν το είδε χθες, να το διαβάσει και στο Real GR και στο Ενικός GR. Τι βλέπετε, γιατί

0: ακούσει και τα δικά του ψηφοδέλτια, άρα θέλει να περιμένει αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι δεν θα ήθελε να βάλει τους ανθρώπους που θα ανακοίνωνε υποχρεωτικά αν παρουσίαζε επισήμως το κόμμα σε μια αντιπαράθεση με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που θα είχαν και πιέσεις και τέτοιο ώστε να μην κατέβουν με το κόμμα του κ. Σαμαρά. Νομίζω ότι αυτά τα δύο θέλει να αποφύγει. Είναι αρκετά έμπειρος πολιτικός προφανώς και θα ήθελε να το ανακοινώσει το κόμμα όσο πιο κοντά γίνεται στην ημέρα των εκλογών. Θεωρητικά θα το
1: του βγαίνει αυτό ή μπορεί να του κάνει και ζημιά. Θέλω να πω, αυτή η διαρκής εκκρεμότητα του βγαίνει.
0: Έχει ρίσκο, γιατί θέλω να πω κάτι ευρύτερο. Στο χώρο της δεξιάς, πέραν της Νέας Δημοκρατίας, η παρουσία του κυρίου Σαμαρά, αλλά όχι μόνο του κυρίου Σαμαρά, και στελεχών της πρώην Χρυσής Αυγής, οι οποίοι έχουν ενεργοποιηθεί, θα αναδιατάξουν τις δυνάμεις στο χώρο της ευρύτερης δεξιάς, πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Και σε αυτή τη συζήτηση, νομίζω ότι έχει σοβαρό κίνδυνο να μειωθεί η εκλογική επιρροή του κόμματος του κυρίου Σαμαρά.
1: Τώρα, αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε για τον κύριο Σαμαρά στις δημοσκοπήσεις, με αυτούς που λένε σίγουρα θα τον ψήφιζα ή μπορεί να τον ψήφιζα, είναι ποσοστά που θα τα δούμε να καταγράφονται και όταν ιδρύσει το κόμμα, ή τώρα απαντούν κάποιοι πιο χαλαρά, ας πούμε, λέω παράδειγμα τώρα, θεωρώντας ότι καλό είναι να γίνει αυτό το κόμμα για να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δύσκολα θα τα δούμε, το λέει και η πολιτική επιστήμη και η πολιτική εμπειρία. Κανένα κόμμα που δεν υπάρχει δεν μπορεί να κριθεί ακριβώς σε δημοσκόπηση. Άλλωστε, γι' αυτό το λόγο δεν επιτρέπεται και δημοσιοποίηση επισήμως από τα νούμερα τα οποία βρίσκουν οι δημοσκόποι. Όλα αυτά το μετράνε. Εγώ θεωρώ ότι δύσκολα θα δούμε να επαναλαμβάνονται αυτά τα νούμερα όταν το κόμμα υπάρξει. Και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση είναι και πιο χαλαρή η απάντηση των ανθρώπων που ρωτούνται στο τηλέφωνο σήμερα που το κόμμα δεν υπάρχει, που είναι ένα θεωρητικό ενδεχόμενο.
1: Κασιδιάρη.
0: Ναι. Αυτό είναι πρόβλημα, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι. Να το πω από την αρχή, αυτό είναι πρόβλημα.
1: Για πείτε μου, τι βλέπετε εδώ.
0: Εντάξτε, είναι προφανές ότι υπάρχει μια κινητικότητα ιδιαίτερα σε πιο νεανικά κοινά. Το βλέπουμε σε έρευνες. Και να σας δώσω μια εικόνα ότι επειδή ο κύριος Κασιδιάρης ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο με πόσα κατέβει, ενώ τα νομικά του θέματα είναι ανοιχτά. Δεν ξέρουμε ακόμα με ποιο σχήμα θα κατέβει. Έχει κάνει μια δήλωση ότι θέλει να συμμετάσχει στις εκλογές. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κοινό σε μεγάλο νούμερο. Μπορεί να πλησιάζει οριακά και το διψήφιο, που απαντάει θετικά στην πιθανότητα να επιλέξει ένα κόμμα με τον κύριο Κασιδιάρη. Αυτό είναι ένα σοβαρό.
1: Κάπου είδα και τρομοκρατήθηκα ένα 11% να καταγράφεται.
0: Ναι, το είδα και εγώ, δεν ξέρω αν φτάνει. Εγώ δεν έχω την εικόνα προσωπικά, αλλά εντάξει, okay.
1: Ούτε εγώ.
0: Από την άλλη, όμως, βλέπω μια κινητικότητα στα social media πολλών υποστηριχτών τους. Βλέπω μια κινητικότητα νέων ανθρώπων, η οποία προφανέστατα θα δημιουργήσει ένα σοβαρό νούμερο. Πρέπει άμεσα να υπάρξει πολιτική απάντηση σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει προβλήματα, έχει απογοητευτεί από το πολιτικό σύστημα και ο οποίος αναζητά απάντηση. Και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε πολιτικά, ενώ πάντα, να αναζητήσει αυτή την απάντηση στον χώρο της ακροδεξιάς.
1: Ευχαριστώ θερμά τον Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον πρόεδρο της The Newtons Laboratory, τον κύριο Στέλιο Ζοντό. Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Χτίζεται, γκρεμίζεται, ανακαινίζεται. Ό,τι και αν κάνετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα μπάζα ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε χρήσιμα δευτερογενή υλικά που επιστρέφουν στην παραγωγική αλυσίδα, στηρίζοντας την κυκλική οικονομία. Στις συνεργαζόμενες μονάδες της ΑΝΑΚΕΜ, το ποσοστό ανάκτησής τους αγγίζει το εντυπωσιακό 95%. Καλέστε τώρα στην ΑΝΑΚΕΜ στο 2314 40 53 00. 2314 40 53 00. ΑΝΑΚΕΜ. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά.

0: πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά.

0: 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για
4: εκδοχή. Η ευλογία των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ναι, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και
10: για την ηλικιωμένη που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη. Η αστυνομία προσήγαγε ως ύποπτο τον 62χρονο γιο της. Η 89χρονη, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, φέρει τραύματα στο πρόσωπο και στο λαιμό. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας 54χρονος λογιστής και ακόμη δύο κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του δημοσίου. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία, συνιστά στους πολίτες στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, αναφέρει το πόρισμα των αρμόδιων αρχών. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεεκπαίδευσης. Περισσότερα στο ενικός.gr.
11: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
12: Φυσικά.
11: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
12: Ορίστε.
11: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
12: Όχι φυσικά.
11: Γιατί?
12: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
11: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
12: Όχι.
11: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
12: Όχι.
11: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
12: Όχι.
11: Α, εντάξει. Γεια σας.
13: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με 3-0 η Manchester City κέρδισε εκτός έδρας στην Liverpool στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Premier League. Στην κατάταξη προηγείται η City με 18 βαθμούς, με την Liverpool να είναι στην 1η θέση με 9 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στους 23 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 21 στη Θεσσαλονίκη.
17: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
18: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
17: Τι διαβάζεις?
18: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
19: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, τι βλέπεις, πώς σου φάνηκε η κίνηση Τραμπ με τον Πούτιν? Ξαφνική κίνηση. Η Ευρώπη έπεσε από τα σύννεφα πάλι.
1: Μήπως το μάθαμε πιο γρήγορα από τον Πούτιν για την Ευρώπη.
0: Πέφτω συννεφάκιδες. Τρομερό.
1: Δεν τους ειδοποίησε, λέει, καθόλου ούτε τον ένα ούτε τον άλλο.
0: Ναι. Δεν θέλει πολλά μαζί τους.
1: Δεν θέλει. Μετά είπε και για τους πολέμους, λέει, ξεκίνησε, λέει, και τέλειωσε 6. Εντάξει, είναι 4 όλοι και όλοι. Άλλοι 2 δεν ξέρω πότε ξεκίνησε, από δεν τέλειωσαν.
0: Διαμαρτύρεται πάλι που δεν πήρε τον Νόμπελ ειρήνης.
1: Τον Νόμπελ έρχεται ενδιάμεσα εκλογές 3 εβδομάδες και από ό,τι ακούω, βλέπω και διαβάζω, θα υποστεί, λένε, πανωλεθρία εκεί, αλλά παραμένει πρόεδρος.
0: Ναι, βέβαια. Αν χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, δεν θα είναι τα πράγματα όπως είναι μέχρι τώρα.
1: Ναι, δεν το υπολόγισε.
0: Θα υπάρχει ένα φρένο δηλαδή από την πλευρά του Κογκρέσου.
1: Το οποίο όμως δεν το υπολόγισε και πολύ μέχρι τώρα, λόγω του χαρακτήρα του,
0: ναι.
1: Τα είπες.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά το επίμαχο θέμα των F-35, πράγματι εκεί θα είναι ο απόλυτος εγκλωβισμός, και αν κανείς σε αυτό προσθέσει και τις θέσεις του Ρούμπιο που ήρθε εδώ, που είναι προς τα μας ένθερμος υποστηριχτής και αυτής της διαφοράς και της επιδίωξης. Αυτό είναι το ένα ντέρμπι Ευρώπης, Πούτιν, Ζελένσκι κλπ. Το άλλο ντέρμπι είναι Πασόκ, Ελλάς, Τσίπρα, με τα διάφορα περί βλακείας κλπ.
0: Ο Καρτερός.
1: Τη Κολάσεω είναι.
0: Άρθρο του Καρτερού.
1: Ναι, είναι.
0: Ο οποίος.
1: Από τους. Πώς να το πω. Να πω ότι είναι έτσι πολύ ευπρεπής πάντα στο λόγο του και στην πένα του.
0: Ποιος?
1: Ο Καρτερός. Θεωρώ ότι είναι. Καταρχήν, όταν είσαι στο επιτελείο του Τσίπρα και θες να κάνεις. Να συμβάλλει σε αλλαγή κλίματος, εικόνας κλπ. Δεν χρειάζεται να λες βλάκα τον άλλο, ας πούμε, έτσι, έστω και με ένα τρόπο. Ο Καρτερός μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, όπου θέλει, δικαιωμά τον άνθρωπος, αλλά όταν αυτό σχετίζεται και χρεώνεται μετά στον Τσίπρα, ας το λουστεί.
0: Να χαρακτηρίζει βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλάμε για αθλειότητες.
1: Ναι, αθλειότητες και παλιακά πράγματα.
0: Παλιακά πράγματα.
1: Ναι. Ο Τσίπρας μετά, δηλαδή, πρόσεξε την εικόνα τώρα. Τώρα τζιγκλίζουμε από μόνο.
0: Ο Τσίπρας δεν έχει μιλήσει ποτέ έτσι.
1: Ναι, ένα.
0: Ποτέ έτσι. Μιλάει με πάρα πολύ προσοχή, ναι. Και τον έχω παρακολουθήσει σε όλες τις τελευταίες συνεντεύξεις του. Αποφεύγει ακόμη και να απαντήσει σε προκλήσεις που δέχεται κατά καιρούς από το Πασόκ. Τον έχω ακούσει να λέει: Είμαι βουδιστής μοναχός. Για να μην πει για Άγιο Όρος επειδή τον πυροβολούσανε, είπε: Είμαι βουδιστής μοναχός. Δηλαδή ότι είμαι σε αυτοσυγκράτηση σε ό,τι αφορά το Πασόκ και την ευρύτερη δημοκρατική παράταξη. Και βγαίνει ο άλλος και λέει βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Και την ώρα που.
0: Ποιος είναι αυτός? Από πού αντλεί αυτό το δικαίωμα?
1: Αυτό λέω τώρα. Ναι. Τι είναι στην εποχή που ήταν ο Στάλιν? Να ρωτήσω κάτι, μάλλον να πω κάτι. Την ώρα που κάνεις ένα βιντεάκι χαριτωμένο με έναν τρόπο επικοινωνιακό που είναι έξυπνος κλπ. Και έχει ενδιαφέρον, εγώ μένα μου άρεσε πολύ. Έχεις ένα συνεργάτη, ο οποίος είναι στο επιτελείο σου και έχει αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Δεν πειράζει, ας τα αλλουστεί. Ο Τσίπρας ελπίζω να τα αλλάξει. Άμα δεν τα αλλάξει, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα.
0: Τώρα ξέχασες να με ευχαριστήσεις.
1: Και ποιο θέμα?
0: Για το ότι δεν άνοιξα συζήτηση για όσα σε πληγώνουν από χθες το βράδυ.
1: Ανάμεσα το Σάββατο με τη Δευτέρα μεσολαβεί ένα ντέρμπι. Και δεν είναι τη Σβήση Καρβέλα.
0: Όχι. Το είδες το μάτς?
1: Το είδα το μάτς, ήταν δίκαια νίκης ο Ολυμπιακός. Ήταν ο Παναθηναϊκός τίποτα, ούτε μια ευκαιρία.
0: Είναι τέτοια η τοποθέτησή σου που δεν λέω τίποτα.
1: Ναι.
0: Με αποστόμωση.
1: Τώρα να δούμε τι ευκαιρία δίνει στον εαυτό του ο Μητσοτάκης. Με το 25%
0: ναι,
1: που έβαλε
0: αυτό
1: το
0: τώρα, γιατί βάζει αριθμό? ίσως από το ορμόμενος από τον εκλογικό νόμο που το 25% είναι το όριο για το μπόνους.
1: Κοίτα, καταρχήν απόδειξε.
0: Για μένα
1: ότι...
0: αν κάπου μπαίνει το όριο,
1: ναι.
0: Αν κάπου μπαίνει ένα όριο για μια πετυχημένη ή μη επιτυχημένη παρουσία της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, είναι το προηγούμενο εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που ήταν στο 28.
1: Ναι.
0: Πάνω από εκεί μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει κάνει μια καλή, μια ευπρόσωπη παρουσία. Κάτω από εκεί δύσκολα.
1: Εγώ προσπαθώ να ανιχνεύσω, προσπαθώντας να ανιχνεύσω και να μάθω.
0: Βέβαια υπάρχει ο παράγων Σαμαράς πλέον. Ε?
1: Ωραία, ναι. Εγώ προσπαθώντας να ανιχνεύσω, γιατί ο Μητσοτάκης απάντησε έτσι, για βάζοντας αυτό το πύχη που είναι χαμηλά κατά την εκτίμηση πολλών, είναι ότι ήταν λάθος αυτό που έκανε, γιατί η απόδειξη είναι ότι το συζητάμε τώρα. Το συζήτησα το πρωί με τους ανέβη στο Αντένα και είναι στη μερίσα διάταξη. Όταν έχει στόχο την αυτοδυναμία και ο πύχης είναι στο 30 πλάς για να είσαι κυρίαρχος στο παιχνίδι της μετά της κάλπης εξελίξεων, δεν έχει κανένα λόγο να βάλεις το 25, γιατί άμα είναι 26,6 που κάνει και στίχο, θα πεις πέτυχα 27, σε οποία μέχρι το 37 έχουμε 10 μονάδες. Γιατί το έκανε? Μια ερμηνεία είναι ότι στο στίχο του Καρά, ότι δεν πάω πουθενά, πουθενά εδώ θα μείνω, ότι πάνω από εκεί εγώ θα είμαι εδώ. Αλλά δεν εξαρτάται από αυτό. Νομίζω ότι έκανε λάθος και ανοίγει μια συζήτηση την ώρα που ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Και εγώ θα πω το εξής. Εγώ νομίζω ότι θα συμφωνήσεις. Ο πραγματικός
0: θα το σκεφτώ,
1: στόχος.
0: Θα το ακούσω πρώτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τώρα το έφτιαξες εσύ με τις ευρωεκλογές, αλλά θα το κάνω πιο δύσκολο ακόμα. Ο πραγματικός στόχος του Μητσοτάκη, που θα του δώσει τη δυνατότητα να είναι πρωθυπουργός.
0: Το 3 μπροστά.
1: Να είναι το 3 μπροστά. Τελεία.
0: Συμφωνώ.
1: Τελεία.
0: Συμφωνώ.
1: Ό,τι είναι κάτω από εκεί μπορεί να υπάρχει θέμα για τον ίδιο. Για να συνοηθούμε.
0: Μπορεί και όχι. Θα εξαρτηθεί
1: και, όχι,
0: θα εξαρτηθεί και από άλλες παραμέτρους. Από το πώς θα διαμορφωθούν και τα άλλα μεγέθη. Αλλά πάντως ένα αποτέλεσμα κάτω από αυτό των ευρωεκλογών ανοίγει.
1: Προφανώς.
0: Ανοίγει συζήτηση.
1: Προφανώς.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, την πρώην υπουργό και πρώην βουλευτή, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, σε ένα-δυο λεπτά, η οποία ενεγράφει απλό μέλος στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και θα έχει νομίζω ενδιαφέρον να την ακούσουμε, και αμέσως μετά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Μέσα στη μέρα όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι, από ένα καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Προτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή. Γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζεται συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα. Αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή στο 18311. 18311.

0: Εδώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής μας, λέει: Αντώνη, ναι. Εσείς και ο κύριος Δελατόλας, κύριε Νίκο, πού τα ξέρετε? Ο Μητσοτάκης έχει εμφανιστεί ξανά τόσο ρισκαδόρο.
1: Πιο αργά πέστε, πιο μαγικά.
0: Γιατί? Μήπως είναι άλλη εκδοχή του Μητσοτάκης ή χάος? Μήπως είναι το δίλημα καταλληλότητας?
1: Ρε Μίτσο, εμείς τα βάζουμε τα διλήμματα, άλλοι τα βάζουν.
0: Πάμε
1: λοιπόν,
0: τώρα,
1: να πω και... κάτι, sorry, ναι, sorry, ναι. Να πω κάτι γιατί μπορεί να τα ακούσει και η κυρία Αξιόγλου.
0: Να την καλημερίσουμε πρώτα.
1: Να την καλημερίσουμε.
0: Πάμε.
1: Την καλημερίσουμε,
0: λοιπόν, ναι. Η πρώην υπουργός εργασίας και πρώην πλέον βουλευτής, η κυρία Έφη Αξιόγλου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο, γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Για πες μου έλεγε, το Αντώνη, και κάνε, ναι, και την πρώτη ερώτηση.
1: Σε μια προσωπική κουβέντα που είχαμε για τα πολιτικά, κάτι το οποίο το επεξεργάστηκα λίγο Σαββατοκύριακο, γιατί να μου περάσει και αυτή από τον ντέρμπι δυσανεξία που ένιωσα χθες το βράδυ, και είπες κάτι που το οποίο πραγματικά είναι σωστό, ότι ο Μητσοτάκης μη ψάχνει δεξαμενές εκ δεξιών του. Είτε ο Σαμαράς, είτε για άλλους λόγους, να λέω τώρα ο Βελόπουλος, είτε Λατινοπούλου, είτε κάνουν δύο παραφιάδες αυτών. Έχουν κάνει τις τοποθετήσεις τους προς το κέντρο δεξιά, προς το κέντρο είναι η αναζήτηση. Τώρα αν θα πετύχει ή όχι εξαρτάται από το πόσο αυτά τα κόμματα, κυρίως προφανώς το ΠΑΣΟΚ, θα πετύχει τους στόχους. Να περάσουμε μετά το σχολιασμό στην ερώτηση στην κυρία Αξιόγλου. Σας είδα, πιστεύω να μην ήταν AI, να εγγράφεστε στο νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα την Ελλάδα, σωστά?
2: Σωστά με είδατε, ναι, εγώ
1: είμαι. Πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω, και το λέω γιατί ξέρουμε και δύο πως είστε πολύ προσεκτικοί στις τοποθετήσεις και τις αποφάσεις. Τι ήταν αυτό το κυρίαρχο που σας έκανε να μπείτε στον νέο χώρο αυτό όπως διαμορφώνεται, και ποια είναι, αν πει κανείς, αν είναι εύκολο, δύο βασικές διαφορές από τον προηγούμενο χώρο που είσαστε, τον πολιτικό?
2: Δύο πράγματα.
0: Και αν αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας συμφωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Δύο πράγματα θα έλεγα ότι με έκαναν να γραφτώ στην Ελλάς. Το πρώτο είναι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα για τους πολίτες. Νομίζω ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα αντιμετωπίζουν μια πάρα πολύ σκληρή οικονομικά καθημερινότητα, αβίωτη καθημερινότητα δηλαδή. Και νομίζω ότι είναι αντικειμενική η κρίση αυτή, δεν είναι μόνο δικιά μου. Ακούω και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να το αποδέχονται ότι είναι ασφικτική η κατάσταση, με το πολύ υψηλό κόστος ζωής σε κάθε ουσιαστικά πτυχή της ζωής, από το σούπερ μάρκετ και τα ενίκια μέχρι το πετρέλαιο και τους λογαριασμούς του ρεύματος. Και η αδυναμία της κυβέρνησης ή η μη επιθυμία της κυβέρνησης να το αντιμετωπίσει αυτό αποτελεσματικά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει δηλαδή άλλος χρόνος και χώρος για να μπορέσει να συνεχίσει η ελληνική κοινωνία να ζει έτσι. Ο δεύτερος λόγος ήταν τα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής με διαδρομές νεφελώδεις στην διαχείριση του δημοσίου χρήματος αυτά τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη.
1: Βρήκατε στον κύριο Τσίπρα δύο άξονες τέτοιες που δίνουν απαντήσεις σε αυτά, υποθετικά.
2: Ναι, οι δύο αυτοί λόγοι κάνουν την κατάσταση αναγκαία για πολιτική αλλαγή. Τώρα, ποιος φορέας θα μπορέσει να φέρει την πολιτική αλλαγή? Κατά τη γνώμη μου, είναι η Ελλάδα ένας τέτοιος φορέας για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι το πρόγραμμά της, που έχει τη δυνατότητα να είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα αντιμετωπίσει αυτά τα δύο κέρια ζητήματα. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέτει από την πλευρά της αριστεράς, φυσικά δεν θα μπορούσα να ταχθώ κάπου αλλού, την αλλαγή της διακυβέρνησης. Δηλαδή θέτει εμφατικά το ζήτημα να εφαρμόσει πολιτικές σήμερα για να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών. Δεν μιλά απλώς για ένα απότερο ή αόριστο μέλλον και σε ένα επίπεδο απλά γενικών αρχών όπως κάνουν άλλα κόμματα της αριστεράς. Τώρα για το ερώτημα του κυρίου Χατζηνικολάου, επουδενή κάτι τέτοιο, επουδενή δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου είδους συμφωνίας ή κάτι τέτοιο, δεν θα προχωρούσα, δεν προχωράω έτσι στην διαδρομή μου. Εγώ,
1: καλά, μια κουβέντα θα κάνατε, υποθέτουμε.
2: Δεν κάναμε κουβέντα, αλλά να σας
1: ούτε
2: πω κάτι.
1: Κουβέντα, τίποτα.
2: Να σας πω κάτι. Δεν θα κρίνω το αν θα στηρίξω ένα κόμμα από το αν θα έκανα κουβέντα με τον κύριο Τσίπρα. Δεν είναι αυτό το μείζον. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή αν τον είδα ή δεν με είδε ή δεν τον είδα και τα λοιπά. Το ζήτημα είναι αν κατά τη γνώμη μου ένας πολιτικός φορέας μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία. το ζήτημα είναι τι εκπέμπει ο φορέας αυτός. Και νομίζω ότι η Ελλάς έχει αυτή τη δυνατότητα να εφαρμόσει μια διαφορετική πολιτική για να ανακουφιστεί η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων και των ελληνικών οικοκυριών. Αυτό ήταν το κριτήριό μου. Εγώ είμαι πολίτης, είμαι δικηγόρος, δεν είμαι βουλευτής. Εκφράζω την άποψή μου ελεύθερα, χωρίς κάποιες άλλες προϋποθέσεις ή χωρίς κάτι άλλο να έχει προεξοπλιστεί.
0: Κυρία Χτσιόγλου, όταν εξελέγει ο κύριος Κασελάκης στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς και αρκετοί ακόμη βουλευτές και στελέχοι του κόμματος, προχωρήσατε στη δημιουργία ενός νέου σχήματος της Νέας Αριστεράς, θεωρώντας, αυτό προέκυπτε από τις τοποθετήσεις σας, ότι η ηγεσία Κασελάκη έστριβε το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ προς το κέντρο. Εδώ τώρα προσχωρείτε σε ένα πολιτικό σχήμα, την Ελλάς, η οποία επίσης φαίνεται να βάζει με πιο έντονο τρόπο ένα κέντρο αριστερό πρόσημο. Και γι' αυτό ακούγονται και πολλά για πολιτική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα, ώστε να καλύψει και τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Πώς εξηγείτε αυτό? Θέλω να πω, φύγατε από τον Κασελάκη και κινηθήκατε πιο αριστερά. Τώρα παραιτηθήκατε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και κινήστε προς το κέντρο.
2: Να διευκρινίσω, η αποχώρησή μας τότε, η συλλογική, όπως πολύ σωστά την αναγνωρίσατε, αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν μια διαφωνία ότι ο κύριος Κασελάκης πάει πιο αριστερά, εμείς είμαστε πιο κεντρό,
0: πιο δεξιά,
2: εμείς είμαστε
0: πιο κεντρό,
2: αριστεροί κτλ. Ναι. Ήταν μια συνολική απομάκρυνση από ένα προδιαγεγραμμένο, κατά τη γνώμη μου, φαινόμενο εκφυλισμού, που είχε να κάνει με πλήρη απομάκρυνση από την ουσία της πολιτικής, πλήρη απομάκρυνση από τη δυνατότητα να είναι ένας αξιόπιστος πολιτικός χώρος και φορέας, και προφανώς και από βασικές αρχές που εξέφραζε τότε η αριστερά. Και δυστυχώς θα πω, ως προς το τι έμελε επισυμβεί, δυστυχώς δικαιωθήκαμε. Επίσης βέβαια, δυστυχώς θα έλεγα ότι ο φορέας που διαμορφώσαμε δεν μπόρεσε να έχει τη δυναμική που θα θέλαμε τότε. Όμως νομίζω ότι κράτησε βασικά χαρακτηριστικά ως προς το περιεχόμενο της πολιτικής. Σήμερα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εμένα δεν μου δίνει την εντύπωση ενός χώρου που τσαλαβουτάει έτσι γενικώς και αορίστως. Είναι ένας χώρος που επιδιώκει να εκφράσει και τον αριστερό κόσμο, αλλά κυρίως να δώσει μια δυναμική στους πολίτες οι οποίοι θέλουν να αλλάξει καθημερινότητα και δεν έβρισκαν μέχρι τώρα την έκφρασή τους στην πολιτική. Δεν είναι κατά ανάγκη απαραίτητο πάντα να δίνουμε μια ταυτότητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί ή ως άνθρωποι του κέντρου, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην τους λένε και κάτι αυτές οι ταυτότητες. Το θέμα είναι και με ποιες θέσεις προσέρχεσαι στη συζήτηση. Οι θέσεις που θέτει ως προς την αντιμετώπιση, για παράδειγμα, της οικονομικής κρίσης ή των εργασιακών, ή ως προς τα ζητήματα της ενίσχυσης της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας, είναι θέσεις που εκπορεύονται από αυτό που παραδοσιακά θα λέγαμε τις αρχές της ανανεωτικής αριστεράς ή και της σοσιαλδημοκρατίας. Είναι θέσεις πρωτίστως που μπορούν να κάνουν την πλειονότητα των πολιτών να ζει καλύτερα την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το μείζον.
1: Κυρία Σιόγλου, εσείς είσαστε δικηγόρος τώρα, δεν είσαστε βουλευτής. Έχει σημασία αυτό για το...
0: θα μπορούσε ήθος... να είναι βουλευτής, παρετήθηκε.
1: Έχει σημασία για το ήθος στην πολιτική, όπως το αντιλαμβάνονται κάποιοι, νομίζω και ο Νίκος και εγώ σε αυτή τη λογική είμαστε, των παρετήσεων αντί των αναξιοποιήσεων, και οι οποίες βλέπουμε καθυστερούν οι εντάξεις στο νέο φορέα όσων επιθυμούν. Πώς βλέπετε αυτούς τους πρώην συναδέλφους σας που κρατούν τη θέση τους μέχρι να δουν πότε συμφέρει πολιτικά, αλλά και όχι μόνο πολιτικά, να ενταχθούν στον νέο φορέα?
0: Κρατήστε το ερώτημα για να μας απαντήσετε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά, κυρία Χτσιόγλου.
2: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, Μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη.
9: Βρεγμένη?
8: Τι έγινε ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
10: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή.

0: 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: Αντώνη, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Εμένα.
0: Θυμάσαι τι ρώτησες την κυρία Αξιόγλου πριν από 5-6 λεπτά? Εγώ δεν θυμάμαι, αλήθεια.
1: Δεν δίνει σημασία, ρε Νίκο.
0: Όχι, άκουσα την ώρα. Αλλά φαίνεται ότι τα 64 χρόνια βαραίνουν στην πλάτη.
1: Λοιπόν, να το κάνω πενινταράκια. Η κυρία Αξιόγλου, απευθύνομαι τώρα σε σένα, για να σου θυμίσω πρώτα εσένα και να το καταλάβει. Και όποιος το καταλάβει. Επέλεξε έναν άλλο τρόπο για να φύγει από ένα χώρο, να σκεφτεί τα πράγματα και να ενταχθεί με τον τρόπο που σχολιάσαμε στην αρχή στο νέο φορέα. Δεν έχουν κάνει το ίδιο όλοι και περιμένει και ο Τσίπρας να κάνουν κάποιες κινήσεις. Και ήθελα να το σχολιάσει σε ό,τι αφορά τη δική της επιλογή και πώς βλέπει τις επιλογές, αν θέλει, φυσικά άλλων πρώην συντρόφων της.
2: Εγώ μιλάω τώρα.
0: Ναι.
1: Εσείς.
0: Αυτό το θυμόμαστε όλοι.
2: Κοιτάξτε, ο καθένας κάνει την επιλογή του. Εγώ θεώρησα ότι και με τη διαδρομή που είχα, αλλά κυρίως δεν έβλεπα τον εαυτό μου να είμαι αποτελεσματική, να είμαι χρήσιμη με το να παραμένω στη Βουλή ως ανεξάρτητη βουλευτής. Δεν έβλεπα πώς μπορεί να είμαι χρήσιμη σε αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαι ενταγμένη ή κομμάτι ενός φορέα για να είμαι αποτελεσματική και χρήσιμη και κοινοβουλευτικά, για να έχεις εργαλεία και όπλα και για να έχεις και ένα συνολικό πλαίσιο θέσεων. Άλλοι συνάδελφοι και συνοδοιπόροι πολιτικά έκριναν ότι έχει νόημα, έχει νόημα ακόμη και έτσι, ακόμη και ανεξάρτητοι, να είναι μέσα στη Βουλή και να κάνουν την προσπάθειά τους. Αυτό επαφίεται στην κρίση του καθενός. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι έτσι μια συνολική κριτική για όλο το κομμάτι. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου μόνο.
0: Τώρα, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την επόμενη μέρα. Καταρχήν θα είστε υποψήφια με το κόμμα του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Θα συζητήσετε μαζί του γι' αυτό ή θα περιμένετε από εκείνον να κάνει την κίνηση? Και ποια είναι κατά τη γνώμη σας η επόμενη μέρα? Η συνεργασία Ελλάς Πασόκ θα μπορούσε να αποτελέσει την εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, διότι από τα ποσοστά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις δεν προκύπτει δυνατότητα αυτοδυναμίας, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, για κανένα από τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δήλωσα τη στήριξή μου στην Ελλάς. Αυτό δεν προεξοφλεί τίποτα, ούτε έχει κάτι προεξοφληθεί. Και η δικιά μου διαθεσιμότητα αφορά ακριβώς τη στήριξη μιας προσπάθειας για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή που είπα πόσο αναγκαία είναι. Δεν έχει καμία άλλη προϋπόθεση και δεν υπάρχει τίποτε άλλο προς το παρόν, στο τραπέζι ή πριν ή για το μέλλον. Το μόνο που υπάρχει είναι η δικιά μου στήριξη χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Ως προς το τι πρέπει να γίνει, η εκτίμησή μου είναι ότι έχετε δίκιο για τις δημοσκοπήσεις. Πλην όμως η Ελλάς είναι ένα σχετικά νέο κόμμα. Μέσα σε 4 μήνες έχει καταφέρει να εμπεδωθεί ως το δεύτερο κόμμα, ένας ισχυρός σχετικά πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι μπορεί να κάνει μια πολιτική αντιπαράθεση που να κοιτάξει τη Νέα Δημοκρατία στα μάτια. Νομίζω ότι η λύση είναι να συσπηρωθεί ο κόσμος στην Ελλάς και να δοθεί η δυνατότητα να έχει κυβερνητική προοπτική. Το εκφράζει πολιτικά ως στόχο, το είπα και στην αρχή, δηλαδή δηλώνει τη διαθεσιμότητά της να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης με ένα συγκεκριμένο και αρκετά ρεαλιστικό πρόγραμμα εξόδου από μια κρίση που βιώνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, και νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούν όλες οι δυνάμεις. Το ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώμη μου, έχει στρατηγικό ζήτημα. Νομίζω ότι πολλές φορές υποτιμάμε τα πράγματα όταν απλά συζητάμε για τα πρόσωπα. Έχει ένα στρατηγικό πρόβλημα και το στρατηγικό πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ξεκάθαρη αντιπαράθεση στις θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι στα κρίσιμα μέτωπα σωστά πράττει η Νέα Δημοκρατία αυτά που πράττει, και μιλάω κυρίως για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική ή ακόμη και ζητήματα του κοινωνικού κράτους.
1: Το ίδιο λέει και ο ΠΑΣΟΚ για εσάς με την τελευταία ανακοίνωση.
2: Δεν μπορώ να δω από πού προκύπτει αυτό. Δεν μπορώ να δω από πού προκύπτει. Εγώ μιλάω για τις θέσεις. Για την οικονομία έχουν πολλές φορές εκφραστεί κεντρικά στελέχη ότι είναι η σωστή δημοσιονομική πολιτική. Για το κοινωνικό κράτος ότι είναι σωστή η στάση για την εκπαίδευση, για παράδειγμα, για την παιδεία. Για την εξωτερική πολιτική επίσης. Άρα όταν σε κρίσιμα μέτωπα δεν υπάρχει αντιπαραθετική θέση, όταν κρίσιμα τμήματα στο εσωτερικό είναι σε μία κατεύθυνση, ας το πω, υποστηρικτική στις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει και το προηγούμενο της συγκυβέρνησης, είναι λογικό να δημιουργείται μια αμφιβολία στους πολίτες για το αν όντως εδώ μιλάμε για μια άλλη πολιτική, για μια εναλλακτική πολιτική πρόταση. Άρα νομίζω ότι είναι περισσότερο στρατηγικό το πρόβλημα με το ΠΑΣΟΚ. Η θέση μου λοιπόν είναι ότι το επόμενο διάστημα, αν θέλουμε να υπάρξει αλλαγή πολιτικής στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, θα πρέπει να υποστηριχθεί η Ελλάς και να συσπηρωθούν εκεί οι διαθέσιμες δυνάμεις.
0: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Να είστε καλημέρα, καλά, ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει, με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
8: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1 συν 1 δώρο.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
14: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές σας ανοιχτά.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Να δώσετε μια ακόμα εξήγηση, γιατί μάλλον υπάρχει παρεξήγηση, όποτε λένε. Είχατε εσείς μια δήλωση για την Κάσο και για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Το εξηγεί 10 μέρες, το εξηγεί κάθε μέρα. Δηλαδή βαρέθηκα να τον ακούω.
2: Ωραία, πάμε παρακάτω.
0: Όχι, εντάξει.
2: Όχι, γιατί συζητείτε ακόμα ότι ήταν κάτι το οποίο έχει εγκυστρωθεί σε αυτό η αντιπολίτευση, φοβούμενη ότι ήταν μια αλήθεια που μπορεί να έχει και άλλη εφαρμογή αργότερα. Με αυτή την έννοια το ξαναλέω.
1: Ωραία, έχω μιλήσει γι' αυτό επανειλημμένως.
0: Πάρε τις παλιές δηλώσεις να τις δεις. Κάθε μέρα, απαντάει κάθε μέρα. Απαντάει κάθε μέρα.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Και εγώ βαρέθηκα να ακούω την απάντηση στη συγκεκριμένη. Λοιπόν, πάμε. Πάμε παρακάτω. Να κάνω εγώ το ερώτημα, ή θα το κάνεις εσύ?
2: Όχι, εγώ δεν έκανα.
0: Αφήστε την απάντηση, αφήστε το αν υποχωρήσαμε ή δεν υποχωρήσαμε. Τώρα τι γίνεται? Τώρα τι γίνεται? Διότι τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι εδώ πάει να. Μέσω της γαλλικής εταιρείας να γίνει κάποια κίνηση για να αποφύγει η Ελλάδα εντός εισαγωγικών να εκτεθεί.
1: Λοιπόν, για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και ποια είναι τα όρια μέσα στα οποία κινούμαστε. Το κρίσιμο σημείο σε όλα αυτά είναι σε ποιον καταθέτεις έτοιμα να εκδώσει άδεια για να κάνεις έρευνες σε μια περιοχή. Όταν ήταν να μπει η γαλλική εταιρεία Meridiam στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που έχει το καλώδιο, το GSI, υπήρξαν εκτενείς συνομιλίες μεταξύ ελληνικής και γαλλικής πλευράς, με την οποία διευκρινίστηκαν απολύτως αυτά τα ζητήματα. Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να υποβληθεί το σχετικό αίτημα για τις περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και στην Κύπρο αντιστοίχως για τις περιοχές της κυπριακής υφαλοκρηπίδας. Ουθενά άλλου. Βάσει αυτού κινούμαστε. Τώρα. Το αίτημα περιλαμβάνει δύο στάδια. Υποβάλλεις αίτημα προς την ελληνική πλευρά, η ελληνική πλευρά το εγκρίνει και βγάζει μια ανάφτεξη. Διάβασα σήμερα ένα πρωτοσέλιδο σε μια εφημερίδα ότι οι Γάλλοι και Τούρκοι διαπραγματεύονται για όλα αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω ποιος διαπραγματεύεται και τι και με ποιον κτλ. Εκείνο που ξέρω και για μένα θα μετρήσει στο τέλος της ημέρας είναι σε ποιον θα υποβληθεί το αίτημα για άδεια. Είναι απλό αυτό που λέει, είναι έτοιμα για άδεια. Δεν μπορείς να υποβάλεις δύο αιτήματα για άδεια. Ψέματα. Μπορείς να υποβάλεις δύο αιτήματα για άδεια και το έχουν κάνει κάποιοι Ιταλοί στο παρελθόν το 2007 ή 2008. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, σε ένα πρόβλημα που είναι ήδη γνωστό, το αίτημα για άδεια είναι βασικό. Τότε η ελληνική πλευρά, όταν είχε διαπιστώσει ότι είχε υποβληθεί σε δύο διαφορετικές χώρες, στην Ελλάδα δηλαδή και στην Τουρκία, το ίδιο αίτημα για άδεια, είχε ακυρώσει τη δική της άδεια και απαγόρευσε τις έρευνες. Επομένως, δεν υπάρχει πιθανότητα να υποβληθεί αίτημα για άδεια σε δύο χώρες, και στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
2: Ωραία. Υποβάλλεται το αίτημα λοιπόν στη χώρα μας και η χώρα μας θα εκδώσει την άφτεξη. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί θέμα εμπλοκής στην εμπότιση και υπάρξουν ζητήματα ασφάλειας από μια κίνηση της άλλης πλευράς, η συμφωνία με την γαλλική εταιρεία προϋποθέτει ότι θα υπάρξει και μια συνδρομή στο πεδίο ή μια στήριξη σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, τουλάχιστον στη Γαλλία?
1: Το πεδίο, ελληνικές δυνάμεις, δηλαδή το λιμενικό σώμα και το πολεμικό ναυτικό αν χρειαστεί, θα βρίσκονται επί του πεδίου. Από εκεί και πέρα ότι σίγουρα ασκούνται πιέσεις άλλου τύπου, ας το θεωρήσουμε βέβαιο. Ακόμη και η παρέμβαση Ρούμπιο που έγινε τις τελευταίες μέρες είναι μια παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση. Προσέξτε, πουθενά στον κόσμο, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο εκατοντάδες καλώδια που περνάνε από τους ωκεανούς, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες. Ουθενά ποτέ δεν έχει δημιουργηθεί ένταση γύρω από τις έρευνες βυθού ή την πόντιση καλωδίου. Θεωρείται ότι είναι μία από τις πιο ήπιες διαδικασίες χρήσεως του βυθού και πουθενά δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα. Αυτό νομίζω είπε και ο Ρούμπιο στο μήνυμά του, ότι σε αυτό το μήνυμα που έστειλε και προς την Τουρκία. Οπότε πιέσεις σίγουρα ασκούνται παρασκηνιακά, αλλά επί του πεδίου εμείς θα είμαστε. Και έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα σενάρια.
0: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για ελαφρύ αεράκι που προκαλεί ελαφρούς κυματισμούς στο Αιγαίο. Αυτό δεν ακούγεται για ελαφρύ αεράκι. Δηλαδή το να σηκώνουν θέμα ακόμη και για την πότηση ενός καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Να σας δώσω δύο παραδείγματα που έχουν συμβεί τον τελευταίο χρόνο. Στο βόρειο Αιγαίο και στο κεντρικό Αιγαίο έχουν ποντιστεί αυτή τη στιγμή κάποια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και τηλεπικοινωνιών στο νότιο Αιγαίο. Τι κάνει η Τουρκία σε αυτές τις περιπτώσεις? Στέλνει ένα πλοίο το οποίο κάθεται σε μια απόσταση 8, 10 ή και 15 μιλίων, θυμάμαι, σε μια περίπτωση, και παρακολουθεί εκ του μακρόθεν τις έρευνες, ενώ παράλληλα στέλνει και ένα ραδιοσήμα ότι βρίσκεται στις περιοχές τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Και το έργο προχωράει, αλλά και η Τουρκία, εάν ποτέ πάει η υπόθεση σε κάποιο διεθνές δικαστήριο, θα πει ότι εμείς αντιδράσαμε τότε και εκφράσαμε τη θέση μας. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι το θέμα μεγαλοποιείται από την υπεραντίδραση της Τουρκίας που έστειλε 5 πολεμικά στην Κάσο το 2024. Αλλά από εκεί και πέρα αντικειμενικά είναι ένα τριτεύον θέμα. Δεν πρόκειται να κριθεί σε ποιον ανήκει η υφαλοκρηπίδα από το που θα μπει ένα καλώδιο. Έχουν περάσει 7 καλώδια στην περιοχή από το 2003 μέχρι το 2023 χωρίς κανένα πρόβλημα από την Τουρκία. Με την ίδια διαδρομή.
2: Κύριε Συρίγο, ένα ερώτημα που αφορά τα ζητήματα αυτά αλλά συνδέεται με την πολιτική και μάλιστα την προεκλογική επικαιρότητα είναι το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, ασκεί μια κριτική που αν τη δει κανείς στο σύνολό της χωρίς τα σε ειδικά κομμάτια αμφισβητεί ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη κρατάει σκληρή στάση απέναντι στην Τουρκία, ότι έχει μια διάθεση υποχρεωτικότητας και με πιο ήπιο τρόπο, με ένα το δικό του τρόπο, το ίδιο λέει περίπου και ο πρώην Πρωθυπουργός πάλι, ο κ. Καραμαλής. Αυτή η κριτική εδράζεται κάπου, γιατί η κυβέρνηση απαντά προφανώς δεν έχουμε υποχωρήσει και δεν θα το κάνω κιόλας.
1: Εκ του αποτελέσματος αυτά κρίνονται. Στο τέλος της ημέρας θα μπει το καλώδιο. Θα μπει χωρίς να παραβιαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα. Άμα μπει χωρίς να παραβιαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα, έχει τελειώσει το θέμα.
0: Τώρα, πάμε στην επίσκεψη Ρούμπιο. Τι αποκόμισε η ελληνική διπλωματία, τι αποκόμισε η χώρα από την επίσκεψη αυτή? Υπάρχει κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα ή απλώς χαρήκαμε με την ομιλία του στην Πνίκα και που δεν πήγε απέναντι στην Άγκυρα?
1: Χαρήκαμε για την ομιλία, ήταν
0: εντάξει,
1: η Ελλάδα μέσα από το δικό του πρίσμα βεβαίως.
0: Ναι, ήταν λίγο οι ερμηνείες του, λίγο
1: προσαρμοσμένες.
0: Εγώ δεν χάρηκα πολύ, δηλαδή με τα περί εθνικισμού που άκουσα δεν χάρηκα πολύ.
1: Ναι, ήταν οι ερμηνείες του προσαρμοσμένες στη σημερινή Αμερική και στις εκλογές, δηλαδή αυτή ήταν μια ομιλία η οποία απευθυνόταν πρωτίστως στον Αμερικανό ψηφοφόρο. Τώρα, γιατί ο Ρούμπιο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ένας από τους υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών για το προεδρικό χρήσμα. Τώρα, ξεκινώ από το μεγάλο. Ενώ η Αμερική απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιλέγει να συνεχίσει να έχει στενές σχέσεις και μάλιστα ακόμη στενότερες με ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό επιβεβαιώνεται με μία σειρά συμφωνιών. Και εγώ σας λέω, ας φύγουμε από τις αμυντικές συμφωνίες. Είτε ότι έρχονται οι Αμερικάνοι και πουλάνε όπλα. Οι ενεργειακές συμφωνίες, πολύ σημαντικές. Εκείνα τα οποία συζητήθηκαν για την ευρύτερη ασφάλεια στην περιοχή. Μην ξεχνάμε δε ότι ο Ρούμπιο είναι κουβανικής καταγωγής. Ο Μενέντες, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Αμερικής, είναι επίσης κουβανικής καταγωγής. Όταν ο νεαρός Ρούμπιο μπήκε μέσα στη Γερουσία το 2010, πήγε υπό τον Μενέντες, οπότε συμμετείχε σε όλες τις συζητήσεις και γνωρίζει τα θέματα καλά της περιοχής. Για μένα αυτό είναι πολύ θετικό, να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τα της περιοχής και έχει τη συγκεκριμένη άποψη που έχει για τη θέση του Ισραήλ στην περιοχή, το οποίο συνδέεται και με την ελληνική ασφάλεια. Τώρα, ως εικόνα πάντως, καλή ήταν. Και εκτός από την εικόνα, εκτός δηλαδή από την ουσία, είχαμε και μια καλή εικόνα, μια προβολή της χώρας μας.
0: Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, Αντώνη.
1: Βεβαίως.
2: Ναι, ναι. φαίνεται ότι προκαλεί κάποιες αντιδράσεις, παρενέργειες, ερμηνείες αυτή η απάντηση του κυρίου Πρωθυπουργού στο ερώτημα του Άρη Πορτοσάλτε σχετικά με το που είναι ο πύχης, ότι κάποιοι λένε αν πάρετε 25 θα φύγετε κλπ. Το οποίο σχεδόν το δέχτηκε και προσπαθεί κανείς να ερμηνεύσει γιατί θεώρησε ο Πρωθυπουργός ότι σε μια στιγμή που έχει στόχο την αυτοδυναμία έπρεπε να βάλει τον πύχη σε αυτό το επίπεδο, φοβούμενος κάτι, θεωρώντας ότι εκεί δεν κινδυνεύει, είναι μια σιγουριά, είναι περίπου αυτονόητο ότι θα το πετύχει.
1: Άκουσα και το σχόλιο σας, κύριε Δελατόλα, σήμερα το πρωί για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ήταν ένα όριο το οποίο έθεσε, γύρω από το οποίο θα μπορούσαν να κινηθούν εσωτερικές διαδικασίες στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα του έδινα πολύ μεγαλύτερη σημασία, διότι η Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως δεν είναι δημοσκοπικά από ό,τι φαίνεται, κινείται πάνω από αυτό το όριο. Μην ξεχνάμε στις εκλογές του 2012 είχαμε πάρει γύρω στο 18%, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή είχε πάρει γύρω στο 18%. Και μετά συνέχισε και πήρε συν 8 μονάδες, αν δεν κάνω λάθος, στις επόμενες εκλογές. Οπότε δεν θα έδινα πολύ μεγάλη σημασία στο όριο αυτό του 25%. Δηλαδή είναι κάτι που ήδη το έχεις, είναι δεδομένο ότι το έχεις.
0: Η αίσθησή σας είναι ότι πού είναι το όριο. Πάνω από ποιο ποσοστό θα θεωρηθεί επιτυχημένη η εκλογική κάθοδος της Νέας
1: Δημοκρατίας. Αν έχεις αυτοδυναμία είναι 100% επιτυχημένο. Από εκεί και πέρα οτιδήποτε και να είναι το ποσοστό από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία...
0: Θέλω να πω, ο πύχης είναι στο 28% των ευρωεκλογών. Είναι στο να μπει το 3 μπροστά σε μια πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Πού βρίσκεται ο πύχης για τη Νέα Δημοκρατία?

0: και θα πρέπει να λουστούμε εντός εισαγωγικών αυτό το δύσκολο χειμώνα. Το ακούω και σκέφτομαι ότι είναι η κατεξοχήν έννοια της εξαπατήσεως των πολιτών αυτό το πράγμα. Δηλαδή πριν έρθουν τα δύσκολα, σηκώνομαι και φεύγω. Αντιθέτως, να χειριστείς το θέμα στην εξαιρετικά δύσκολη στιγμή είναι ένδειξη ευθύνης και σοβαρότητας. Η κυβέρνηση θα κριθεί δηλαδή στο τέλος του χειμώνα, την άνοιξη, και από τον τρόπο με τον οποίο θα έχει χειριστεί την ενεργειακή κρίση, σε συνδυασμό βεβαίως και με πώς τη χειρίζονται και άλλες χώρες την αντίστοιχη ενεργειακή κρίση, η οποία είναι όντως τρομακτική αυτή τη στιγμή. Βλέπετε τι σημαίνει στην Αμερική με την Ρωσία και με τις τιμές του γαλονιού και με όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε θα κριθούμε στο τέλος από όλα αυτά. Στόχος παραμένει η αυτοδυναμία. Δημοσκοπικά φαίνεται ότι είμαστε μακριά από αυτό το πράγμα. Αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι θα είναι το πρώτο κόμμα, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, και φυσικά θα είναι ο πυρήνας μιας νέας κυβερνήσεως, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία.
1: Ευχαριστούμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο. Υπουργέ, καλημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Χατζηνικόλαο, κύριε Δελατόλα.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην ΑΝΑΚΕΜ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ, και μην ξεχνάτε το απόγευμα 7 παρατέταρτο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Το σχέδιο άμυνας της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας την ώρα που εντείνεται η ενεργειακή κρίση. 4 όπλα ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο, όπως αποκάλυψε η Real News, με παρεμβάσεις στην ενέργεια, εορταστικό καλάθι, αυστηρότερους ελέγχους και αύξηση εισοδημάτων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα μας για παιδιά κάτω των 15 ετών, οι ανακοινώσεις των συναρμόδιων υπουργείων για το νέο πλαίσιο, υποχρεωτική επαλήθευση της ηλικίας από τις πλατφόρμες, από πότε θα ισχύσουν οι νέοι κανόνες. Βραχνά στο κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά, κατά 40% αυξήθηκαν τα ενίκια την τελευταία πενταετία για κατοικίες που επιλέγουν κυρίως οικογένειες. Σε ποιες περιοχές το ζητούμενο μίσθωμα ξεπερνά τα 1.200 ευρώ.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
4: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, ό,τι θέλει.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον, των 50 αποχρώσεων του Γκρι, πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 92.
5: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
4: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λέσσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότητα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πώς είσαι. Άσε μαζένουμπα.
6: Πώς είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Πρίσμα 92.
0: Plessas The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λέσσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: και με τα όπλα στη φαρέτρα του Οικονομικού Επιτελείου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σχέδιο άμυνας καταρτίζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας την ώρα που εντείνεται η ενεργειακή κρίση. Τέσσερα όπλα ρίχνει στη μάχη το Οικονομικό Επιτελείο, όπως αποκάλυψε η Real News, με παρεμβάσεις στην ενέργεια, εορταστικό καλάθι, αυστηρότερους ελέγχους και αύξηση εισοδημάτων. Την ίδια ώρα, κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι, κινείται το Brent. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι την παραβίασε, πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η Ρωσία τηρήσει γη νυχθείως. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδος νέα βοήθεια προς το Κίεβο ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, επισημένοντας ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τέτοια ρύθμιση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε πως περισσότεροι από τους μισούς μαθητές έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 10 ετών.
0: Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη. Οι αστυνομικοί τη βρήκαν με μόλοπες και αμοιχές στο πρόσωπο και στο λαιμό, ενώ ο ιατροδικαστής διαπίστωσε τραύματα και ίχνη πάλης και προσδιορίσε ως αιτία θανάτου την ασφυξία. Έχει προσαχθεί ως ύποπτος ο 62χρονος γιος της.
1: Προφυλακιστεί κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας 54χρονος λογιστής και ακόμη δύο κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους για την απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επέριψαν ο ένας την ευθύνη στον άλλο.
0: Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως αναφέρει το πόρισμα των ειδικών. Να διερευνηθεί η προέλευση της οσμής, ζητεί ο Δήμος Αθηναίων. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης.
1: Βραχνά στο κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά, κατά 40% αυξήθηκαν τα ενοίκια την τελευταία πενταετία για κατοικίες που επιλέγουν κυρίως οικογένειες. Σε ποιες περιοχές το ζητούμενο μίσθωμα ξεπερνά τα 1.200 ευρώ.
0: Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους αφορά μεταξύ άλλων τους εργαζόμενους σε ιδιωτικά νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και υπηρεσίες καθαρισμού.
1: Περιστατικό με πυροβολισμού σε σχολείο στην ΟΜΑΝ κοντά στη Μασαλία. Σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Παιδείας, τραυματίστηκαν ο διευθυντής και ένας καθηγητής από πειρά 14χρονου μαθητή, ο οποίος συνελήφθη.
0: Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του ντέρμπι των αιωνίων, επικρατώντας 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι Ερυθρόλευκοι υποχρέωσαν τους πράσινους στην πρώτη του σίτα στο πρωτάθλημα.
1: Με 3-0 η ΑΕΚ κέρδισε το Σάββατο τον Όφη και ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ την προσεχή Τετάρτη στο Λονδίνο για τη League Phase του Champions League. Στις 6 το απόγευμα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα.
0: Στα του καιρού επιδείνωση προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Αναμένονται ίσχυρες βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι στις περισσότερες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Αναλυτική πρόγνωση.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο.
3: Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στον Ελαιώνα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου Χαλάνδρη και στην Κάφοβο από Μαρούσι μέχρι Φιλοθέη. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Βούλα μέχρι Γλυφάδα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα, Παναγιώτη, για μία ακόμη εβδομάδα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό.
3: Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό μέχρι την 5η 15 Οκτωβρίου. Οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού εκείνες τις ώρες, τίθεται σε λειτουργία η λεωφορειακή γραμμή Χ20 από τη στάση μετρό Αμπελόκηπη μέχρι τη στάση μετρό Χαλάνδρη και αντίστροφα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Ασπίδα κατά των ανατιμήσεων που πυροδοτούνται από τη σφοδρή ενεργειακή κρίση επιχειρεί να υψώσει το οικονομικό επιτελείο. Η ηγεσία του καταρτίζει σχέδιο άμυνας με σκοπό να συγκρατηθούν οι τιμές και να περιοριστούν οι επιπτώσεις του πληθωρισμού που παραμένει σε δυσθεώρητα ύψη στη χώρα μας. Οι άμεσες παρεμβάσεις αφορούν στην ενέργεια και θα ξεδιπλώνονται ανά 15ήμερο ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Σχεδιάζεται επίσης η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού την περίοδο των Χριστουγέννων, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης και ενίσχυση μισθών και εισοδημάτων. Στη Φαρέτρα με τα όπλα Σύση Σταυροπιεράκου περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση ποσού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2026-2027, όπως αποκάλυψε η Real News, για τη δημιουργία ισχυρότερων αναχωμάτων.
4: Πράγματι, Βασίλη, αυτό είναι το σχέδιο που εκπονεί η κυβέρνηση για τη συγκράτηση των τιμών και τον περιορισμό των επιπτώσεων του πληθωρισμού στα νοικοκυριά. Η νέα επιτάχυνση, όπως επιβεβαίωσαν τα στοιχεία της Ελστάτ την περασμένη Παρασκευή, διαμορφώνει ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, καθώς οι αυξήσεις των τιμών με επίκεντρο την ενέργεια απειλούν να διαχειριστούν στο σύνολο της αγοράς. Και όσο περισσότερο διατηρείται υψηλό το ενεργειακό κόστος, γνωρίζουμε ότι τόσο αυξάνει το κίνδυνο στο φαινόμενο να αποκτήσει μονιμότερα χαρακτηριστικά. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, το σχέδιο του οικονομικού επιτελείου κινείται σε τρεις βασικούς άξονας. Ο πρώτος είναι οι παρεμβάσεις στην ενέργεια. Στόχος είναι να περιοριστεί το κόστος για τα νοικοκυριά στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο δίζελ, ενώ την ίδια ώρα η Αθήνα διεκδικεί στις Βρυξέλλες μεγαλύτερα περιθώρια για μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα μέτρα και τα καύσιμα θα ανακοινωθούν την προσευχή Τετάρτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 35 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι κοντά στα 1,60 ή και 1,55 ευρώ το λίτρο, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή η τιμή της αγοράς είναι κοντά στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Ταυτόχρονα θα έχουμε οριζόντια αύξηση 20% του επιδόματος θέρμανσης, χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και στον αριθμό των δικαιούχων. Ταυτόχρονα η Αθήνα επιδιώκει από το ποσό του 1 δις ευρώ που εξασφάλισε για ενεργειακές επενδύσεις να χρησιμοποιήσει ένα μέρος από αυτό ώστε να αξιοποιήσει για μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Χρειάζεται ειδική άδεια από τις Βρυξέλλες γι' αυτό. Είναι μια συζήτηση που θα γίνει την προσεχή εβδομάδα και αναμένουμε τις εξελίξεις. Παράλληλα, όπως ανέφερε, στο οικονομικό επιτελείο κρατά εφεδρίες ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, περίπου 200 εκατομμύρια μπορούν να αξιοποιηθούν στο τέλος του έτους, ενώ άλλα 200 εκατομμύρια προορίζονται να παραμείνουν ως πρόσθετο αποθεματικό για τους πρώτους μήνες του 2027, προκειμένου να βγει ο δύσκολος χειμώνας, όπως αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές. Παράλληλα, η δεύτερη γραμμή άμυνας αφορά την ίδια την αγορά. Η κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Και ο στόχος εδώ είναι να αποτραπεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων σε μια περίοδο, την πιο πανηρή περίοδο θα έλεγα του έτους, και να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών. Επίσης, κλειδί στην άμυνα απέναντι στο πληθωρισμό αποτελούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τις αρχές Απριλίου του 2027. Σήμερα έχουμε κατώτατο μισθό στα 920, θα διαμορφωθεί στα 960-970 ευρώ, ώστε να φτάσει στα 1000 ευρώ έως το 2028. Πρόσθετη ενίσχυση για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να προκύψει και από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από τον Απρίλιο του 2027. ενώ στο δημόσιο προβλέπεται αντίστοιχη οριζόντια αναπροσαρμογή μισθών, καθώς συνδέεται με την αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ σχεδιάστηκε καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων στο τέλος του επόμενου έτους. Σημαντικό είναι και η αύξηση που θα λάβουν οι συνταξιούχοι, η οποία συνδέεται με τον πληθωρισμό. Αυτή τη στιγμή προβλέπεται με την εικόνα που υπάρχει, η αύξηση θα είναι 2,8 για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Εφόσον όμως ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα, ενδεχομένως θα απαιτηθεί και μεγαλύτερη αναπροσαρμογή.
1: Η ενεργειακή κρίση που ταλαιπωρεί όχι μόνο την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρώπη πυροδοτείται από τα δύο πολεμικά μέτωπα και οι τελευταίες κινήσεις του Τραμπ καθ' άλλο παρά βοήθησαν την κατάσταση, καθώς σε μια ευνηδιαστική κίνηση ανακοίνωσε ενεργειακή κυχηρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, προκαλώντας την έκπληξη του Κιέβου και τη σιωπή από τη Μόσχα, η οποία ωστόσο συνέχισε τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Την ίδια ώρα είναι έντονες οι αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και μεταξύ των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας για τη συμφωνία του Τραμπ με τη Μόσχα σχετικά με το ρωσικό ντίζελ. Αμερικανοί γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα αμφισβητούν ανοιχτά την νομιμότητά της. Πυκνές οι εξελίξεις, πάμε να τις δούμε όλες με τη βοήθεια του Θανάση Τσίτσα.
5: Ναι, καλό μεσημέρι. Σε συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διάθεση τουλάχιστον 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαλαρώνοντας προσωρινά τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Μόσχας σε μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών των καυσίμων εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Παράλληλα, ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ενεργειακή κυχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία από τις δύο εμπόλεμες πλευρές. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η Ρωσία θα διαθέσει άμεσα 300.000 τόνους ντίζελ, άλλους 500.000 τον Νοέμβριο, 1 εκατομμύριο μέχρι το τέλος του χρόνου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις, ενώ η Μόσχα ήρε εν μέρη την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, επιτρέποντας τη διάθεση 500.000 τόνων στις διεθνείς αγορές. Η συμφωνία έρχεται ενώ η τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ έχει φτάσει περίπου τα 6,28 δολάρια ανά γαλόνι, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 70%. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, που επικαλεί τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ προχώρησε στη συμφωνία αφού ο Ζελένσκι αγνόησε επανειλημμένα αιτήματα της Ουάσκο να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, τις οποίες ο Λευκός Οίκος θεωρεί επιβαρυντικές για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία άδικη, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει οικονομικά τον Πούτιν. Δήλωσε πάντως πρόθυμος να αποδεχτεί την ενεργειακή ακυχηρία, εφόσον δεσμευτεί και η Ρωσία αναμένει τις λεπτομέρειες από την Ουάσιγκτον. Αντιδράσεις καταγράφονται από το Κογκρέσο, όπου 7 γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικάνοι και 3 Δημοκρατικοί αμφισβητούν την νομιμότητα της συμφωνίας.
1: Πάντως, φαίνεται ότι και οι διεθνείς αγορές πετρελαίου αντέδρασαν με επιφύλαξη στη συμφωνία αυτή, καθώς θεωρούν ότι δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση των τιμών. Είδαμε κιόλας ότι το Brent κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα για μία ακόμη φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
0: Οξύτατες ήταν τώρα οι αντιδράσεις και των Ευρωπαίων αξιωματούχων για την ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, ενώ εκφράζονται σοβαρές αμφιβολίες ως προς την τήρηση της ρωσο-ουκρανικής εκεχηρίας που αφορά επιθέσεις εκατέρωθεν σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε νέα βοήθεια προς το Κίεβο ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και νέες κυρώσεις προς τη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του Κιέβου, δήλωσε από την πλευρά του και ο Γάλλος πρόεδρος. Μέσα σε αυτό το ασταθές κλίμα, με πολλά ανοιχτά καυτά ζητήματα πάνω στο τραπέζι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες Βαγγέλη Αρετέο θα επιχειρήσουν για μία ακόμη φορά να βρουν κοινό βηματισμό στην προσεχή σύνοδο.
6: Έναν βηματισμό που όλα δείχνουν, Βασίλη, ότι δεν θα είναι πολύ κοινό, τουλάχιστον με όλα τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται σε θέσεις μάχης εν ώψη της συνόδου που αρχίζει την Πέμπτη. Εξακολουθούν να υπάρχουν οι μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα σε χώρες του Βορρά
0: και χώρες του Νότου.
6: Και βεβαίως αυτή τη στιγμή αυτές οι κινήσεις του Τραμπ και όλη αυτή η νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία φέρουν ακόμα πιο μεγάλες δυσκολίες στους Ευρωπαίους. Είχαμε, όπως είπε εσύ, τη στήριξη των ευρωπαϊκών ηγεσιών στην Ουκρανία και αναμένεται να υπάρξουν και νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας. Ωστόσο, το μέτωπο δεν είναι συμπαγές, υπάρχουν σιγά σιγά ορισμένες δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη που θεωρούν ότι θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ενόησης με την Ρωσία, και βεβαίως όλη αυτή η αβεβαιότητα που δημιουργεί ο παράγοντας Τραμπ επιβεβαιώνει και όσους αυτούς φοβόντουσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί όλη αυτή την ενεργειακή κρίση σε ένα τέτοιο ασταθές περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις συναντήσεις και τις προσπάθειες που γίνονται σε επίπεδο διπλωματών, οι οποίες θα συνεχιστούν σίγουρα μέχρι και την Πέμπτη, Βασίλη, σε μια προσπάθεια να βρεθεί κάποιος κοινός τόπος εν ώψη της συνόδου και της προσέλευσης των ηγετών εδώ στις Βρυξέλλες. Αλλά προς το παρόν, όπως είπαμε και πριν, η ονή είναι μάλλον σκοτεινή.
0: Οι ελπίδες είναι μηδαμινές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στην απαγόρευση που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου στην πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ελληνικό σχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα δεν προβλέπει εξαίρεση του ηλικιακού ορίου με γονική συνένεση, ούτε ειδικό περιορισμένο λογαριασμό για τις ηλικίες 13 έως 15, ενώ επιχειρεί να θέσει πρώτων ευθυνών του στις μεγάλες πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει στο εξής να επαληθεύουν την ηλικία του χρήστη. Ήρθε η ώρα, Γιώργο Λικουρέτζο, να περάσουμε, όπως είπε ο Άκης Τσιέρτσος, από την ατομική ευθύνη γονέων και παιδιών στην εταιρική ευθύνη.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία του νομοσχεδίου, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή και από αύριο αρχίζει η επεξεργασία του στις επιτροπές. Ότι μετακυλείεται δηλαδή το βάρος της ευθύνης για την επαλήθευση της ηλικίας των νέων, οι οποίοι θέλουν να κάνουν χρήση των πλατφορμών ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτούς δεν φεύγει ακόμα και από τα χέρια των γονέων η δυνατότητα να μπορεί ένα παιδί ηλικίας κάτω των 15 ετών να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες. Το νομοσχέδιο, όπως σας είπα, η επεξεργασία του αρχίζει αύριο στην Επιτροπή. Η εκτίμηση είναι πως μέχρι την άλλη εβδομάδα πιθανότατα θα έχει ψηφιστεί και θα έχει γίνει νόμος του κράτους, με αποτέλεσμα από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η ημερομηνία έναρξης των διατάξεών του. Οι νέοι ηλικίας κάτω των 15 ετών να μην μπορεί να έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλές πλατφόρμες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε καν τα ονόματα. Είναι όλες οι γνωστές πλατφόρμες.
1: Είναι πολύ γνωστές, ναι.
7: Ακριβώς. Και δεν πάει με το όνομα κάθε πλατφόρμας. Είναι όσες πλατφόρμες έχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Επί της ουσίας, από την 1η Ιανουαρίου του 2027, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά. Mm-hmm. Η διαδικασία της επαλήθευσης αυτής της ηλικίας περνά αποκλειστικά στους παρόχους, στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες σε συνεργασία με το Kids Wallet θα προχωρούν στην επαλήθευση της ηλικίας των παιδιών. Τόσο ο κύριος Κέρτος, όσο ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Παπαστεργίου, οι τρεις υπουργοί, οι οποίοι παρουσίασαν σήμερα το νομοσχέδιο, υποστήριξαν ότι θα υπάρχουν μια σειρά από φίλτρα τα οποία θα μπορούν να τσεκάρουν ακόμα και το αν κάποιο παιδί δηλώσει ψευδή ηλικία, δηλαδή δηλώσει μια ηλικία μεγαλύτερη των 15 ετών, προκειμένου να μπορεί να έχει πρόσβαση. Πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, είναι ότι δεν θα μπορεί ο γονιός να εξαιρεί το παιδί του από αυτή την απαγόρευση. Άρα μιλάμε για μια οριζόντια απαγόρευση. Όπως εξήγησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεργίου, οι πλατφόρμες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς επιβεβαίωσης όταν δεν μπορούν να διαπιστώσουν με ασφάλεια την ηλικία ενός χρηστή. Ενώ σημείωσε ότι το Kids Wallet δεν θα διαβάζει στις πλατφόρμες την ημερομηνία γέννησης των παιδιών, αλλά ένα ψηφιακό σήμα το οποίο θα επιβεβαιώνει αν βρίσκεται πάνω ή κάτω από το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο, προκειμένου να μην υπάρχει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αλλά και να μην υπονομεύεται η αξιοπιστία της διαδικασίας. Πρέπει να σας πω ότι ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Σκέρτσος, ο οποίος είναι και ο επισπεύδων σε αυτό το νομοσχέδιο, δηλαδή είναι αυτός που θα το εισηγηθεί αύριο στην Επιτροπή, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια, επεσήμανε πάρα πολύ το ζήτημα της ευθύνης των εταιριών, λέγοντας ότι η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πλαισίου κανόνων για τις εταιρείες τεχνολογίας. Ενώ πρέπει να σας πω ότι πολύ σημαντική ήταν η παρέμβαση και του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος από την υπερβολική χρήση η οποία παρατηρείται. Μίλησε για πολύ ανησυχητικά στοιχεία τα οποία φτάνουν στο Υπουργείο.
1: Είναι ανησυχητικό όταν ακούς και από τους υπουργούς ή βλέπεις τα στοιχεία ότι είναι περισσότεροι, λέει, από τους μισούς μαθητές γυμνασίου ξεκίνησαν να κάνουν χρήση των social media σε ηλικία 10 έως 12 ετών.
7: Με πρόλαβες. Ενώ ένας στους τέσσερις, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, δηλώνει, παραδέχεται ότι κάνει υπερβολική χρήση, ενώ σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το 23% των 15χρονων αισθάνεται νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε εμείς τη δήλωσαν κατά την παρουσίαση ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεριού και ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης.
8: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
9: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη, ούτως ή άλλως, από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
10: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές αρχές, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει απόδοση από 1 Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα βήματα που είχαμε καθορίσει.
0: Συνεχίζονται οι προανακρίσεις για την ηλικιωμένη που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη. Η αστυνομία προσήγαγε ως βασικό ύποπτο τον 62χρονο γιο της. Η 89χρονη, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, φέρει τραύματα στο πρόσωπο και στο λαιμό. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες λεπτομέρειες και μας ενημερώνει αναλυτικά.
11: Και ο θάνατος της 89χρονης οφείλεται σε ασφυξία, η οποία προήλθε όχι με αποφράξη των εξωαναπνευστικών οδών, αλλά διαστραγγαλισμού. Αυτό είναι το πρώτο πόρισμα του
0: ιατροδικαστή.
11: Ακριβώς. Όσον αφορά στην νεκροψία, διότι η νεκροτομή δεν έχει γίνει ακόμα, σαφέστατα συμπεράσματα θα έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί που ερευνούν αυτή την υπόθεση όταν ολοκληρωθεί η νεκροτομή. Τώρα, γεγονός είναι ότι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλούμε, από τις 2 τα ξημερώματα, ο γιος, ο 64χρονος γιος, ο 62χρονος, συγγνώμη, γιος της 89χρονης γυναίκας κρατείται και ανακρίνεται. Και ανακρίνεται γιατί? Να το πάρουμε από τα καλά μου και οι ακροατές μας. Ο αρχικός σε λόγο του θύματος, γύρω στη 1:30, λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, άκουσε φωνές του εξαδέλφου του να φωνάζει ληστεία, ληστεία, ληστεία και βοήθεια. Αμέσως έτρεξε προς το σπίτι και αντίκρισε την γυναίκα νεκρή στην κρεβατοκάμαρά της, έχοντας μόλοπες στο πρόσωπο και αμυντικά τραύματα στα χέρια.
0: Που μαρτυρούν αμέσως το μαρτυρικό θάνατο που πέρασε, Θεοδός, η ηλικιωμένη.
11: Αμέσως ενημέρωσε την αστυνομία με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να καλέσουν και ιατροδικαστή. Ο ιατροδικαστής τώρα, ο οποίος έφτασε στο σημείο, πρέπει να σας πω πολύ σύντομα, γύρω στις 2:20 το πρωί ήταν εκεί, αμέσως έκανε την νεκροψία. Η νεκροψία είναι το πρώτο συμπέρασμα, ας το πούμε έτσι. Ωστόσο τα σημάδια ήταν πάρα πολλά, με αποτέλεσμα το πρώτο συμπέρασμα του ιατροδικαστή να κάνει λόγο για ασφυκτικό θάνατο και μάλιστα για θάνατο ο οποίος σημειώθηκε γύρω στις 6 με 7 το απόγευμα της Κυριακής. Κατά συνέπεια, όλο αυτό, οι ληστές που μπήκαν στο σπίτι και σκότωσαν την μητέρα μου, όπως λέει στην κατάθεσή του ο γιος της, όλα δείχνουν ότι δεν ισχύει. Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο θάνατο της μητέρας. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι οι αστυνομικοί έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο ο οποίος κατά το παρελθόν είχε μακροχρόνιες νοσηλίες σε ψυχιατρικά ιδρύματα, καθώς αντιμετωπίζει εντονότατα ψυχολογικά προβλήματα, αλλά και προβλήματα με χρήση ναρκωτικών, καθώς 2 φορές έχει προσπαθήσει σε θεραπευτικές κοινότητες να καθαρίσει, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Μάλιστα, κάποιες μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί λένε ότι είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που ακόμα και η ίδια η μητέρα του, διότι έχει ένα θέμα με την όρασή του, είναι κάπως μειωμένη η όραση, ήταν αναγκασμένη να τον παίρνει η ίδια και να τον οδηγεί στις πιάτσες των τοξικομανών για να προμηθευτεί τη δόση του. Κατά πάσα πιθανότητα την εξανάγκαζε να το κάνει αυτό. Και οι δύο είναι ρακοσυλλέκτες, διαμένουν σε μια μικρή μονοκατοικία στο Μενίδη. Δίπλα ακριβώς μένει, όπως είπαμε, και ο Ανιψιός, όπου ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος ενημέρωσε την αστυνομία για αυτό το έγκλημα, γιατί για έγκλημα πρέπει να συζητούμε.
0: Θεοδός, οι αστυνομικοί βρήκαν ίχνη παραβίασης στην οικία που διαμένουν διέμενε το θύμα και ο 62χρονος. Δεν υπάρχουν.
11: Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, όχι. Το κυριότερο όμως όλων, όπως σας είπα, είναι αυτό που έλεγε ο γιος της, ότι μπήκαν ληστές κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκότωσαν τη μητέρα μου, τους κατάλαβα τελευταία στιγμή, προσπάθησα να τους καταδιώξω. Όλα αυτά όμως έρχονται σε αντίθεση με τα όσα διεπίστωσε ο ιατροδικαστής από την νεκροψία που πραγματοποίησε.
0: Γι' αυτό μπήκε και στο κάδρο ο 62χρονος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά τις απολογίες τους ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και ζημία πολλών εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σε αυτή τη μαραθώνια διαδικασία, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες για εικονικές εταιρείες, έκαναν λόγο για απλή οφειλή και όχι για απάτη, δείχνοντας παράλληλα ως υπεύθυνους τους λογιστές της υπόθεσης. Ενώ οι τελευταίοι ισχυρίστηκαν ότι περιορίστηκαν στα λογιστικά τους καθήκοντα. Αλληλοκατηγορίες λοιπόν, Δημήτρη Δαμιανέ.
12: Έτσι ακριβώς, δύο μέτωπα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είδαμε σε αυτή τη διαδικασία την ανακριτική για την υπόθεση απάτης των ΙΕΦΚΑ. Από τη μία ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του δευτερευόντος, αλλά κυρίως ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος έστρεψε τα βέλη του προς τους κατηγορούμενους λογιστές, λέγοντας ότι εγώ είχα κάποιες εταιρείες, άνοιξα κάποιες άλλες, αλλά ενώ είχα κλείσει την προηγούμενη εταιρεία, οι λογιστές δεν έκαναν τη δουλειά τους, την άφηναν ανοιχτή. Και έτσι έτρεχαν τα ένσημα που φαίνονταν να κολλούνταν στον ΕΦΚΑ στους εργαζόμενους εκεί και ούτω καθεξής. Από την άλλη πλευρά, οι λογιστές έχουν ακριβώς το αντίθετο αφήγημα, ότι δηλαδή ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν αυτός που ήταν επικεφαλής όλου αυτού του κυκλώματος, τους έφερνε απλώς τα χαρτιά και οι ίδιοι υπέγραφαν και έκαναν τη δουλειά τους. Οι δικαστικές αρχές, όπως είπατε κι εσείς, κάπου στη μέση είναι, θεωρούν ότι η ευθύνη είναι και στις δύο μεριές. Mm-hmm. Και αυτό γιατί αποφάσισαν να προφυλακιστούν πέντε άτομα, συγκεκριμένα ο Φίλιππος Καμπούρης, σύζυγός του, ένας από τους τρεις λογιστές, στον οποίο προφανώς αποδίδεται ότι αυτός είχε το πρόσταγμα σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους του, εν πάση περιπτώσει, και δύο ακόμη άτομα, ένα ζευγάρι, τα οποία φέρονται ως αχυράνθρωποι αυτού του κυκλώματος και στους οποίους οι δικαστικές αρχές αποδίδουν κομβικό ρόλο. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Τώρα όλοι όσοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών αρνήθηκαν και έδειχναν προς τους συγκατηγορούμενους τους. Αυτή ήταν η τακτική που ακολουθήθηκε. Η διαδικασία ήταν μαραθώνια. Ξεκίνησε 9 η ώρα το
1: κράτησε
12: πρωί.
1: 17 ώρες.
12: Ναι, περίπου τόσο. 3 το πρωί ανακοινώθηκε η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα στους κατηγορούμενους. Θα δούμε βεβαίως στην πορεία της υπόθεσης, γιατί η ανάκριση συνεχίζεται, τι άλλο μπορεί να βγει. Το κατηγορητήριο είναι ήδη πολύ βαρύ. Μιλάει για ζημιά στον ΕΦΚΑ ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω των απατηλών δηλώσεων που είχαν κάνει οι κατηγορούμενοι. Και βεβαίως θα δούμε και στην πορεία της διερεύνησης της υπόθεσης αν θα αλλάξουν τους ισχυρισμούς τους οι εμπλεκόμενοι σε αυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα μέσω...

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Το γνωμοσύνη δεν έκρινε κάποιο κτίριο ακατάλληλο για χρήση και είπε ότι οι αποκαταστάσεις των βλαβών σε 20 κτίρια γίνονται με πλήρη κάλυψη του κόστους από την κατασκευαστική κοινοπραξία. Ο Αλέξανδρος Κόντης, ο επικεφαλής του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News, είναι μαζί μας, έχει περισσότερες πληροφορίες.
6: Ελισάβετε, η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έδωσε σήμερα αναλυτική συνέντευξη τύπου για αυτό το θέμα, το οποίο από το καλοκαίρι πραγματικά έχει προκαλέσει το κοινό αίσθημα. Μιλάμε για περισσότερα από τουλάχιστον 20 κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, από ό,τι φαίνεται. Αυτά τα κτίρια ενδεχομένως να είναι πολύ περισσότερα, διότι οι πληροφορίες μιλάνε για 87 κτίρια τα οποία θα ελεγχθούν.
5: Δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε όλα.
6: Ναι. Και να δούμε τώρα και πώς αν θα είναι τόσο άμεση, όπως τον εισηγήσει του Υπουργείου Υποδομών σήμερα, η αποκατάσταση των ζημιών, καθότι αυτή θα γίνει εφικτή μόνο μετά την ολοκλήρωση ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης από το ΤΕΕ, που θα διασφαλίζει όλα τα απαραίτητα και όλες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των κατοίκων. Η επιτροπή λοιπόν θα γίνει από το ΤΕΕ. Ο κύριος Στασινός, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο οποίος ήταν και αυτός παρόν στη συνέντευξη τύπου, τόνισε ότι θα υπάρξει μέρημνα από τους αρμόδιους φορείς για τη μετεγκατάσταση των ενίκων αυτών των κτίριων σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο κάτι τέτοιο. Άρα υπάρχει εδώ πέρα.
5: Άρα υπάρχει ο σενάριο στο τραπέζι. Λοιπόν.
6: Και το είπε ο κύριος Στασινός, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ότι σε περίπτωση όπου απαιτείται προσωρινή απομάκρυση ενίκων, θα υπάρξει μέρημνα από τους αρμόδιους φορείς για την μετεγκατάστασή τους. Τόνισε επίσης ο κ. Στασινός ότι υπάρχει ανάγκη για υλοποίηση όλων των απαραίτητων παρεμβάσεων, ανεξαρτήτως της σοβαρότητας των βλαβών, σε συνεννόηση με τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το θέμα θα κρατήσει αρκετούς μήνες, όπως επίσης και αρκετούς μήνες θα χρειαστεί να περάσουμε.
5: Θα πάει πίσω η διαδικασία από ό,τι καταλαβαίνουμε των εργασιών
6: αυτό
5: του Μετροπόντικα.
6: Αυτό θα έλεγα μόλις τώρα. Αρκετοί μήνες θα χρειαστεί να περάσουν μέχρι να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον τελικά της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας. Θα έρθει εδώ και ένας ανεξάρτητος, πολύ έμπειρος Βρετανός εμπειρογνώμονας, ο οποίος θα μελετήσει και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτές τις εργασίες. Το έδαφος όντως έχει προβλήματα στην Κυψέλη. Είναι αρκετά ρευστό, όπως το χαρακτηρίζουν οι τεχνικοί. Πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτός ο Βρετανός εμπειρογνώμονας έχει και τίτλο τιμής, είναι λόρδος, έχει όντως την απαραίτητη ακαδημαϊκή εξειδίκευση και θα πρέπει να περάσουν αρκετοί μήνες, ούτως ώστε να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον αυτής της γραμμής.
5: Έχουμε πολύ μέλλον λοιπόν σε αυτή την υπόθεση. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, βραχνά στο κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά. Κατά 40% αυξήθηκαν τα ενίκια την τελευταία πενταετία για κατοικίες που επιλέγουν κυρίως οικογένειες.
7: το αυτοκίνητο στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
10: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, δικουαλίτα.
13: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
14: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr.
15: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
16: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
20: Μπαμπάκα μου. We'll be right back. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Φωτιά έχουν πάρει τιμές των ενοικίων τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, πέραν από τις φοιτητικές και στις οικογενειακές κατοικίες. Οι αυξήσεις στα μεγαλύτερα σπίτια ξεπερνούν ακόμα και το 40%, με την εκτείναξη να οφείλεται κυρίως στη ραγδαία μείωση της διαθεσιμότητας. Στην Αττική, τουλάχιστον 16 περιοχές καταγραφούν εκρηκτική άνοδο. Το κόστος στέγασης για μια οικογένεια με δύο παιδιά κυμαίνεται από 1.200 έως και 1.500 ευρώ το μήνα. Ποσά τα οποία δεν είναι συμβατά με τη μισθολογική πραγματικότητα μεγάλου μέρους των εργαζομένων. Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Έτσι είναι, Βασίλη. Σε κοινωνικό γρίφο για δυνατούς λίτες εξελίσσεται η έβρεση στέγη στην Αθήνα, με το κόστος διαβίωσης να πιέζει ασφυκτικά τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών. Σύμφωνα με τα τελευταία αποκαλυπτικά στοιχεία σχετικής έρευνας, οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης στην πρωτεύουσα έχουν καταγράψει εκτόξευση κοντά στο 40% μέσα σε διάστημα 5 ετών από το 2022 μέχρι φέτος. Μάλιστα, η άνοδος συνεχίζεται ακάθεκτη, καθώς μόνο στον τελευταίο χρόνο οι τιμές σημείωσαν νέα αύξηση της τάξης του 5,96%. Με ακτινογραφία της αγοράς στις 16 πιο δημοφιλείς περιοχές της Αττικής για κατοικίες από 80 έως 110 τετραγωνικά μέτρα πρώτου ορόφου και άνω, κατασκευασμένες από το 2000 και μετά. Μιλάμε δηλαδή για πιο καινούριες κατοικίες, δηλαδή σπίτια που αναζητούν κατά κύριο λόγο νέα ζευγάρια και οικογένειες. Η μισοσταθμική τιμή από τα 9,80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο που βρισκόταν το 2022 έχει σκαρφαλώσει σήμερα πάνω από τα 13,15 ευρώ, αγγίζοντας σχεδόν τα 14 ευρώ. Βλέπουμε δηλαδή το 2026 η μέση κατώτατη ζητούμενη τιμή για τα ενοίκια στις 16 αυτές περιοχές να διαμορφώνονται από τα 10,8 ευρώ, με μέση ανώτατη στα 16,49. Με άλλα λόγια, για μια οικογενειακή κατοικία, ενδεικτικά το κόστος φτάνει έως 1.500 ευρώ το μήνα. Μάλιστα, η εκτινογραφία των στοιχείων δείχνει ότι το κύμα της ακρίβειας σαρώνει και ολόκληρο το λεκανοπέδιο, με ορισμένες γειτονιές να προκαλούν σοκ. Απόλυτος πρωταθλητής αναδεικνύονται οι αμπελόκηποι, όπου η ζητούμενη τιμή έκανε ένα σύλληπτο άλμα από τα 7,85 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στα 13,70 ευρώ το 2026, καταγράφοντας μέσα στην πενταετία συνολική αύξηση 74,52%. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων, εκεί που μια οικογένεια πλήρωνε 785 ευρώ το μήνα, τώρα καλείται να δώσει 1.370 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για μια καθαρή επιβάρυνση 585 ευρώ.
1: Σχεδόν διπλασιασμό μιλάμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, των τιμών.
2: Ακριβώς. Ο ενοικιαστής σε ένα χρόνο δηλαδή πληρώνει 7.000 ευρώ παραπάνω, μόνο και μόνο για να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Η ανάλογη κρίση χτυπάει κόκκινο και σε άλλες περιοχές που παραδοσιακά αποτελούσαν καταφύγιο για μια μεσοαστική οικογένεια. Στο Γαλάτσι, για παράδειγμα, οι τιμές έσπασαν και εκεί το φράγμα των 9 με 10 ευρώ το τετραγωνικό. Στο Χαλάνδρι, μια παραδοσιακή premium περιοχή, οι τιμές για μεγάλα οικογενειακά σπίτια αυξάνονται από τα 8,75 ευρώ στα 12,5 ευρώ το τετραγωνικό. Το ίδιο και στα Ανατολικά Προάστια. Στο Γέρακα, η τιμή ένα τετραγωνικό έκανε άλμα από τα 6,30 ευρώ στα 10,15 ευρώ το 2026. Και εκεί σημαίνει ότι για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων, όταν μια οικογένεια πλήρωνε 630 ευρώ το 2022, θα ζητούν πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Αλλά και άλλες παραδοσιακές οικογενειακές γειτονιές, το Νέο Ηράκλειο, η Καλυθέα, όπου η τιμή σκαρφάλωσε 10,20 ευρώ σε μια πενταετία. Και κάποιες άλλες περιοχές σημείωσαν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε σχέση με κάποιες άλλες, όπως είναι για παράδειγμα η Νέα Σμύρνη, το Παλαιοφάλιρο και η Καλυθέα. Εκεί πάλι οι κατοικίες κυμαίνονται, δηλαδή ένα σπίτι 100 τετραγωνικών κυμαίνονται από τα, στα 1.200 με 1.350 ευρώ το τετραγωνικό και παραπάνω και 1.500. Ακόμα και στη Νίκαια στο Κορυδαλό, παραδοσιακά λαϊκές γειτονιές, οι ζητούμενες τιμές έχουν πλέον ξεπεράσει τα 8 με 8,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, καταγράφοντας αυξήσεις που, όπως είπαμε, αγγίζουν το 40% στην πενταετία. Βλέπουμε δηλαδή, Βασίλειο, ότι οι περιοχές που κάποτε αποτέλεσαν καταφύγιο για τη μεσαία τάξη έχουν γίνει πλέον απληστείες.
1: Οι τιμές και σε αυτές έχουν εκτοξευθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
3: Σε νέους επαγγελματικούς κλάδους επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πρόκειται για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, σε τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια. Ολοκληρώθηκε το πιλωτικό στάδιο και περνάμε στην πλήρη εφαρμογή του μέτρου, Αργύρο Μαυρούλη.
4: Υποχρεωτική λοιπόν, Ελισάβετ, γίνεται από σήμερα η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, με την επέκταση να πραγματοποιείται μάλιστα σε δύο φάσεις, και αφορά συνολικά 500.000 εργαζόμενους, αυτούς που θα πούμε στους ακροατές μας. Η πρώτη φάση, όπως είπες και εσύ, εντάσσονται σήμερα ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, οι τηλεπικοινωνίες, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια, επιχειρήσεις καθαρισμού, καθώς και οι υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης. Αυτός ο κόσμος είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι πιλωτικά να χτυπά κάρτα. Από σήμερα είναι υποχρεωτική η κάρτα όταν θα εισέρχεται στο χώρο εργασίας και όταν θα αποχωρεί. Σε δεύτερη φάση, δηλαδή περίπου σε ένα μήνα, 16 Νοεμβρίου, γίνεται υποχρεωτική η ψηφιακή κάρτα σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση, επισκευές, αποθήκες και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων, καθώς και τυχερά παιχνίδια σε καταστήματα τυχερών παιχνιδιών. Με την ολοκλήρωση αυτών των δύο φάσεων, η ψηφιακή κάρτα θα είναι υποχρεωτική για 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους, οι οποίοι θα πρέπει να καλύπτονται από αυτήν.
3: Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα οι εργοδότες ψάχνουν συνεχώς παραθυράκια αργυρό για να παρακάμπτουν την ψηφιακή κάρτα.
4: Ναι, και αυτό αποτυπώνεται και από τα στοιχεία του Υπουργείου, τα οποία είναι αποκαλυπτικά. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 εντοπίστηκαν 2.299 παραβάσεις ψηφιακής εργασίας για το χτύπημα της κάρτας, με τα πρόστιμα να πλησιάζουν ολικά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τα πρόστιμα, να πούμε ότι είναι 10.500 ευρώ ανεργαζόμενο για μη ενεργοποίηση της κάρτας. Και 3.000 ευρώ για αποκλήση μεταξύ πραγματικού και δηλωμένου χρόνου εργασίας. Ουσιαστικά, αν κάποιος δεν χτυπήσει την κάρτα του, είναι πλέον δηλώνεται και το πρόστιμο είναι ως ανασφάλιστος εργαζόμενος. Συνολικά, η επιθεώρηση εργασίας τραυματοποίησε περισσότερους από 95.000 ελέγχους το οκτάμινο, επιβάλλοντας πρόστιμα 34,6 εκατομμύρια ευρώ. Και να πούμε ότι οι δηλωμένες υπερορίες έχουν αυξηθεί κατά 121% μέσα σε 2 χρόνια.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
1: Σφοδρή κόντρα είχε ξεσπάσει μεταξύ του Πασόκ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με αφορμή άρθρο στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χρησιμοποιεί απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για τοξικότητα και λίβελο ενός κόμματος που ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα, έκανε λόγο η αξιωματική αντιπολίτευση Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
5: Με μία φράση θα μπορούσε κανείς να συνοψίσει στην ερώτηση ή μάλλον στην δήλωση από πλευράς του Πασόκ. Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάντε το μόνο σας. Μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Στην πραγματικότητα, στη Χαριλάου πιστεύουν ότι η διαχρονική σχέση του Θανάση Καρτερού με τον Αλέξ Τσίπρα τους κάνει να πιστεύουν, μάλλον, ότι παγορεύει εκείνος, ο κύριος Τσίπρας δηλαδή, και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς, όπως λένε. Πάντως και στην απάντηση του Πασόκ δεν ήταν λίγες οι αιχμές. Θυμίζω ότι ο γραμματέας επικοινωνίας του Πασόκ, ο κ. Κατσικάρης, υποστήριξε ότι ο κ. Θανάσης Καρτερός έχει το σταλινισμό στο αίμα του και την πένα του βουτυγμένη στα βοθρολήματα και σε ρόλο πρόθυμου μπροστινού αποκαλύπτει τα αδιέξοδα των σωτήρων με γλιώδεις ύβρις και λιδωρίες που αποδεικνύουν ότι είναι αμετανόητοι. Τώρα, μιλώντας νωρίτερα με την Χαριλαοτρικούπη, μου έλεγαν ότι στο Πασόκ δεν πρόκειται να ετεροπροσδιοριστούν. Θα συνεχίσουν την πολιτική του κριτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που είναι ο πολιτικός της αντίπαλος. Από την άλλη, λένε ότι ο κύριος Καρτερός ήταν αυτός που παλιότερα έβριζε, για παράδειγμα, την κυρία Χτιόγλου, και όχι μόνο, κάνοντας λόγο για ένα επαγγελματία υβριστή που έχει επιλεγεί για να κάνει τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό του Αλέξη Τσίπρα. Βάσιλ.
3: Αθλητικά. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Από όλα είχε το ντέρμπι των αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δημήτρη, πάθος, ένταση, νεύρα, πολλές κάρτες και ένα γκολ που έκρινε τον νικητή.
6: Με τον γκολ λοιπόν του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34ο λεπτό, ο Ολυμπιακός επικράτησε το Παναθηναϊκό 1-0 στο ντέρμπι των αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, υποχρεώντας τους πράσινους την πρώτη ήττα του στο πρωτάθλημα. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε από το 66ο λεπτό με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, κατάφερε να πάρει το τρίποντο, ήταν πιο αποφασισμένος, είχε αρκετά καλά διαστήματα απέναντι στον πολύ μέτριο Παναθηναϊκό. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ το Σάββατο άνετα κέρδισε 3-0 τον κυπελούχο Όφη. Ο Άρης πέτυχε την πρώτη νίκη του μετά από 2 μήνες, επικρατώντας 3-2 του Βόλου. Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για τον Αστέρα Τρίπολη 2-1 τον Ατρόμητο. Η Κηφισιά 2-0 τον Πανετολικό. Ο Ηρακλής επίσης 2-0 τον Λεβαδιακό. Η 6η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Παναθηναϊκός έχει 15 βαθμούς, η ΑΕΚ 14, ο Ολυμπιακός 13. Ο ΠΑΟΚ 12, ο Άρης 10, 10 και ο Όφη η πρώτη εξάδα. Ηρακλής 9, Πανετολικός 9, Κηφισιά 8, 10ος ο Αστέρας Τρίπολης με 5, Καλαμάτα 5, Ατρόμητος 2, 13ος πρώτο τελευταίος ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό, 14ος ο Βόλος με μείον 1 βαθμό. Δείξαμε ότι θέλαμε περισσότερο το παιχνίδι αυτό, ανέφερε ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης Ρέτσος.
7: Ήταν μεγάλη νίκη για την ομάδα, νομίζω ότι χρειαζόμασταν. Ήταν μια νίκη ψυχολογίας και τώρα προσκυτάμε κάθε αγώνα ξεχωριστά και κάθε αγώνα με περισσότερη ψυχολογία και περισσότερο πάθος. Θα σταθώ στον αγώνα μετά την κόκκινη κάρτα, την ψυχή που έδειξαν όλα τα παιδιά, όχι μόνο αυτοί που αγωνίζονταν μέσα, αλλά και ο κόσμος μας και τα παιδιά από τον πάγκο, το προπονητικό staff. Νομίζω ότι δείχναμε ότι το θέλουμε και ήταν αυτό που είπα και εγώ πριν από τον αγώνα, ότι δεν θα κρυφθεί νομίζω ούτε στο ποιος έχει την περισσότερη ποιότητα, ούτε στο ποιος είναι πιο γρήγορος, πιο δυνατός. Αλλά νομίζω αυτός που το θέλει πιο πολύ και νομίζω ότι σήμερα το δείξαμε με μεγάλη διαφορά.
6: Για τη σημασία που είχε αυτή η νίκη για την ομάδα του μίλησε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
8: Λογοστάκλαρος και...
9: Είναι το τέταρτο παιχνίδι του στην Ελλάδα, είναι ένα ντέρμπι. Όμως έχουμε και πάρα πολλούς παίχτες στην ομάδα που και για εκείνους είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχουν έρθει εδώ και πολύ λίγο χρόνο στον Ολυμπιακό. Όμως τόσο ο ίδιος όσο και όλοι οι παίχτες της ομάδας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να φοράς αυτό το σήμα στη φανέλα σου και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για την ομάδα. Νομίζω πως ήμασταν μια ομάδα που δείξαμε ανωτερότητα. Δείξαμε πως δίκαια πήραμε την νίκη αυτή. Ήταν μια νίκη που την αξίζαμε. Δεν νομίζω πως ήταν κατά τύχη η νίκη μας. Παίξαμε λοιπόν απέναντι σε μια καλή ομάδα με πολύ με πάρα πολύ μεγάλη θέληση και τόλμη και νομίζω πως γι' αυτό ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας που είμαστε πάρα πολύ λίγο χρόνο εδώ να έρχονται τα παιχνίδια αυτά, να έρχονται οι νίκες γιατί δείχνουν πως έχουμε όλοι μαζί καταλάβει που βρισκόμαστε και έχουμε καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε.
6: Κάναμε μια ηλίθια ήττα, είπε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ.
10: Νομίζω ότι είναι μια χαζήτα αυτή που κάναμε, παρότι μιλάμε για ένα κλειστό παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό χάσαμε κιόλας. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να τελειώσει και με ισοπαλία, αλλά στο τέλος του ρώτησαν 95 λεπτά ο αντίπαλος ήταν η καλύτερη ομάδα. Είναι μεγάλη απογοήτευση για μας, αλλά όπως λέμε πάντα, κερδίζουμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γυρίσουμε τη σελίδα και να κοιτάξουμε μπροστά γιατί έχουμε το παιχνίδι της Πέμπτης.
1: Ο καιρός. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης εξεδόθη πριν από λίγο. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο και την Τετάρτη. Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα, θα μας εξηγήσει ο Τάσος Αρνιακός αμέσως.
11: Πράγματι, Βασίλη, έτσι είναι. Πριν προλάβει καλά-καλά να τελειώσει η κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου, νέα κακοκαιρία έρχεται αύριο. Με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραγικές καταιγίδες πρώτα στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και σταδιακά. Και στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Με άλλα λόγια, ολόκληρη η χώρα θα βρεθεί κάτω από τη δίνη αυτής της κακοκαιρίας. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, την Εύβοια, τις Σποράδες, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα μουριάδες, τα 4 μέχρι υποφών. Από το απόγευμα όμως θα ενισχυθούν στα 7 με 8. Στις νότιες περιοχές θα εξακολουθήσουν να βυθούν νοτιοδυτικοί άνεμοι με 6 τοπικά 7 η θερμοκρασία σε πτώση. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 22 με 24, στην Κρήτη έως και 25 βαθμούς. Όσον αφορά τώρα την Αττική, περιμένουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν μέχρι και το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν στην αρχή ασθενείς, όμως σιγά σιγά οι βοριάδες θα ενισχυθούν, θα φτάσουν τα 5 με 6, στα νυχτά έως και 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα περιμένουμε παρόμοιες συνθήκες με αυξημένες νεφώσεις που κυρίως το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι με τοπικές βροχές και καταιγίδες βεβαίως και σταδιακή βελτίωση του καιρού. Βορειοδυτικούς ανέμους 4 μέχρι υποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη τώρα περιμένουμε περισσότερη ενίσχυση των ανέμων στα 9 με 10 υποφόρ στο Αιγαίο και περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας. 8 με 10 βαθμούς σε σχέση με χθες και σήμερα, αφού από τους 26 θα πέσουμε στους 16-17.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου από Ηλαιώνα μέχρι Κολονό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πουρές σχηματίζουν τα οχήματα και στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Φιλοθέη. Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα μικρός δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και την Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr έκτακτο δελτίο καιρού, βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι που και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα.
3: Και στο enikos.gr, social media, πώς θα λειτουργεί ο κόφτης για τα παιδιά, ποιες πλατφόρμες αφορά και πώς θα ελέγχεται η ηλικία. 28 ερωτήσεις και απαντήσεις.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιάνη Βραχάη, Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Νίκος Σαπρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσο. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της εθνικής οικονομίας.

0: Μια έκθεση φαρμάκου αποτελεί μια στρατηγική πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και την επιχειρηματική επέκταση. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η διείσδυση των ελληνικών σκευασμάτων στις παγκόσμιες αγορές, αναβαθμίζοντας καθοριστικά το ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό φαρμακευτικό χάρτη. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τις προοπτικές εργασίας και τα κίνητρα για υψηλές αμοιβές στα νησιά φέρει στο φως έρευνα της χρυσής ευκαιρίας. Οι μισθοί στην περιφέρεια εμφανίζονται έως και 91% υψηλότεροι σε σχέση με τα αστικά κέντρα, καθώς η έντονη εποχικότητα και οι ανάγκες του τουρισμού αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να προσφέρουν ισχυρά οικονομικά κίνητρα. Την ίδια στιγμή, οι τεχνικοί και οι επαγγελματίες της τεχνολογίας αναδεικνύονται στους πιο περιζήτητους κλάδους της αγοράς. Στον αντίποδα, η έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα για τα παραδοσιακά προσόντα. Η γνώση ξένων γλωσσών και η τηλεργασία δεν εξασφαλίζουν πλέον ούτε υψηλότερες αποδοχές, ούτε περισσότερες ευκαιρίες ανέλυξης. Τα ευρήματα δείχνουν στροφή της αγοράς. Οι πρακτικές δεξιότητες και η γεωγραφική μετακίνηση αποτελούν πλέον τα βασικά κλειδιά για καλύτερες αμοιβές, ξεπερνώντας σε αξία τα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη το 2026, με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστων του επταμήνου να καταγράφει αύξηση μεγαλύτερη του 10% και να αγγίζει σχεδόν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ασφαλίσεις ζωής ηγούνται αυτής της ανόδου, καταγράφοντας διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. Παράλληλα, οι ασφαλείς καταζημιών, με επίκεντρο την υγεία, την περιουσία και τα οχήματα, διατηρούνται σταθερή ανωδική τους πορεία. Η τάση αυτή τροφοδοτείται από τη στροφή των καταναλωτών προς συμπληρωματικές παροχές υγείας και ιδιωτικά συνταξιδοτικά σχήματα. Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, οι αυξανόμενες ανάγκες για υγειονομική κάλυψη και συνταξιδοτική θωράκιση οθούν τους καταναλωτές προς την ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι εταιρείες από την πλευρά τους αναβαθμίζουν διαρκώς τα προϊόντα τους, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη νέων κοινωνικών ομάδων.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότητα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.

0: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ρίσμα 92.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Τώρα, ας μην σχολιάσουμε, Λουκία, το περιεχόμενο το εκατομμύρια φορές με αγάπησες. Ας το αυτό, Βύση Καρβέλλας. Εγώ διάλεξα σήμερα το τραγούδι για τα εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Και όχι εκατομμύρια φορές, τα εκατομμύρια εκατομμύρια. Εκατομμύρια ευρώ, γιατί η εβδομάδα
1: όλα
0: που ξεκινάει.
1: Περνάνε μπροστά μας πολλά νούμερα και ζαλιζόμαστε λίγο.
0: Είναι η εβδομάδα των εκατομμύριων και θα σου εξηγήσω. Μεθαύριο, εσείς δεν έχω καλά νέα να σου πω, θα δεις. Και το δεύτερο, την Πέμπτη, είναι η μάχη Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες για να πάρουμε εκατομμύρια, μάλλον δισεκατομμύρια.
1: Ναι,
0: για
1: να
0: πει ο Μητσοτάκης.
1: Τι θα γίνει με αυτή τη μάχη όμως, αν θα κερδιθεί.
0: Ούτε εδώ έχω καλά νέα, διότι εδώ τα πράγματα γίνονται δύσκολα με την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη. Βλέπω ότι έχουμε πολλούς αντιπάλους που λένε: όπα, αν χαλαρώσουμε, παιδιά, θα το πάμε λάθος. Σε μια στιγμή που η Ευρώπη κινδυνεύει να γυρίσει το 2008. Εκεί έχω να σου πω, βέβαια, και εσύ έχεις να μου πεις. Έχουμε ο ένας να πει στον άλλον. Το θέμα είναι ότι εκείνοι δεν έχουν να μας πούν. Διότι ο Μητσοτάκης θα πάει να πει: δώστε μας χώρο παραπάνω, αφήστε τους κανόνες και τις οροφές δαπανών.
1: Τι απάντηση θα πάρει.
0: Αφήστε τις οροφές δαπανών για να μειώσουμε φόρους και να επιστρέψουμε λεφτά που πήραμε παραπάνω εξαιτίας αύξησης των φόρων με το ΦΠΑ. Η απάντηση που θα πάρει δεν είμαι αισιόδοξος. Σου λέω όμως γενικώς ότι είναι η εβδομάδα των εκατομμυρίων. Των δισεκατομμυρίων.
1: Πάντως ο μόνος αισιόδοξος από ό,τι βλέπω εγώ είναι ο κύριος Γεωργιάδη.

0: Και τι λέει?
1: Είναι αισιόδοξο η διαπιστολή Μητσοτάκη στη Φόρντεν Λάιεν για τα μέτρα στήριξη των οικοκυριών θα γίνει δεκτή. Είναι πάρα πολύ σίγουρο.
0: Λες να ξέρει κάτι.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ λέω ότι είπε ο κύριο Γεωργιάδη μόνο.
0: Βέβαια τώρα που άνοιξα να δω τον καιρό, ξέρει, εγώ ξεκινώντα κάθε μέρα την εκπομπή. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλε και όλου. Κοιτάω δύο νούμερα. Πετρέλαιο και καιρό. Άνοιξα το πετρέλαιο και έπαθα σοκ. Διότι
1: τι θα
0: χθες...
1: πάθαινες, τι θα πάθαινες.
0: Όχι, περίμενε.
1: Πρέπει να έχεις και τα χάπια δίπλα.
0: Περίμενε, δεν είναι έτσι.
1: Διότι γιατί χθες, δεν είναι έτσι.
0: Διότι το Σάββατο ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία πηγαίνοντας κόντρα ακόμα και στους Ρεπουμπλικάνους και στην κριτικούς του. Περίμενε να τελειώσει τη φράση. Ανακοίνωσε λοιπόν πηγαίνοντας κόντρα στους Ρεπουμπλικάνους και στους δικούς του γερουσιαστές και σε όλη τη Δύση, γιατί αυτό συνεπάγεται άρσικη Ρώσεων, συμφωνία με τη Ρωσία να ρίξει στην παγκόσμια αγορά 4,8 μισό λεπτό, Αντώνη, από τα εκατομμύρια πάμε στο όλα τα λεφτά. Πάμε στο όλα τα λεφτά, σε παρακαλώ, για να συνεχίσουμε στα λεφτά. 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ να τους ρίξει ο Πούτιν στην παγκόσμια αγορά για να πέσει η τιμή. Ωραία. Αυτό συνεπάγεται άρση Ρώσεων. Υποτίθεται ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Κράτα το στην άκρη. Το αποτέλεσμα είναι ότι το πετρέλαιο έχει ανέβει, εκτοξεύθηκε. Τώρα που μιλάμε είναι 106 δολάρια το βαρέλι. Πριν τη συμφωνία ήταν 100. Έχει αποτέλεσμα?
1: Όχι βέβαια.
0: Πώς το βλέπεις?
1: Αλλά το θέμα είναι ότι ο Τραμπ ούτως ή άλλως ό,τι συμφωνίες και να ανακοινώνει και να κάνει, έχουμε συνηθίσει την επόμενη μέρα να αλλάζουν με ένα μαγικό
0: δεν έτσι,
1: τρόπο.
0: Δεν άλλαξε. Η συμφωνία ισχύει. Άλλο είναι το πρόβλημα. Ότι αυτή η συμφωνία που έγινε περισσότερο για να συμβολήσει την επιστροφή της Ρωσίας στην παγκόσμια αγορά ντίζελ που ήταν σε εμπάργκο, είναι πολύ μικρή. Να σου εξηγήσω τι εννοώ. 4,8 εκατομμύρια τόνι ντίζελ είναι 35 εκατομμύρια βαρέλια. Πόσο ξοδεύει ο πλανήτης μια μέρα σε πετρέλαιο, σε ντίζελ, ξέρεις?
1: Πόσο?
0: 30. Άρα το πετρέλαιο μιας μέρας. Εάν πιστεύει κανείς ότι απελευθερώνοντας τη Ρωσία σε βάθος τριμήνου, γιατί αυτή είναι η συμφωνία, 4,8 εκατομμύρια τόνους, όσο ξοδεύει ο πλανήτης σε μια μέρα και ότι θα πέσει η τιμή, είναι αστείο.
1: Εγώ πάντως βλέπω ότι ο Τραμπ πέρα απ' όλα αυτή την περίοδο έχει και άλλους μεγάλους πονοκεφάλους, γιατί λίγο που κοιτούσα χθες στα social με τις ενδιάμεσες εκλογές είναι όλοι κυριολεκτικά από ηθοποιούς, τραγουδιστές, πρωτοκλασσά τα ονόματα, όσους επηρεάζουν την κοινή γνώμη, όλοι εναντίον του.
0: Θα σε βοηθήσω.
1: Όλοι εναντίον του. Ομπάμα, Lady Gaga, Madonna, Robert De Niro, Jane Φόντα, λίβελους.
0: Η κίνηση που έκανε για το ντίζελ είναι και με το βλέμμα στο εσωτερικό, διότι βλέπει την τιμή να είναι διπλή, το γαλώνει η βενζίνη και λέει κάτσε να τη ρίξω. Ξαναλέω όμως, μην χάσουμε το νήμα, δεν μιλάμε για τον Τραμπ τώρα, μιλάμε για το πετρέλαιο. Λέω λοιπόν ότι τη στιγμή που ήταν περιόνου σκιάς η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, πέραν του ότι έστρεψε όλη τη Δύση και τους δικούς του εναντίον του για τις πάει τις κυρώσεις, και είχαμε σήμερα συνέχεια, θα το σου πω, συμφωνώντας να δώσει η Ρωσία τόσο πετρέλαιο σε τρεις μήνες, όσο ντίζελ, όσο και πλανήτη σε μια μέρα, αυτό απεδείχθη, οι αγορές δεν είναι ηλίθιες, το πετρέλαιο ανέβηκε, γιατί λέει αυτό είναι ο τρόπος να το ρίξεις. Καληνύχτα σας. Ένα λοιπόν μέτωπο είναι αυτό. Με αυτό το μέτωπο, με το πετρέλαιο ψηλά, για να μην χάσουμε το νήμα πάντα του πετρελαίου, γι' αυτό μιλάμε τώρα, το πετρέλαιο την Τετάρτη, εάν πάμε έτσι και γίνουν οι ανακοινώσεις, ξέρεις πόσο θα έχει στην Αθήνα το θέρμανσης, όχι 1,90, 1,95, και στην περιφέρεια, αυτό για τις μεγάλες ποσότητες, για τις παραγγελίες, λέει που θα είναι από τόνο και πάνω.
1: Ναι, αν παραγγείλεις 300... θα ακούσουμε μέτρα όμως,
0: ναι,
1: μέσα
0: αν παραγγείλεις 300 λίτρα, θα πάει 2 ευρώ. 2 ευρώ το λίτρο, που είναι 2.000 τα 1.000 λίτρα,
1: ένα σύμφορο,
0: από 1.100 δεν γίνεται. Άρα, επειδή ο στόχος είναι να φθηνίνει 35-40 λεπτά, από τον πύχη που θα ξεκινήσει, θα κατέβει. Άλλο να είναι 1.90 και να πάει μείον 35 λεπτά, και άλλο 2 να πάει μείον 35. Το ένα είναι 1.55, το άλλο είναι 65. Άρα, ξεκινάμε από πιο ψηλά τον πύχη, δυσμενές περιβάλλον για τις ανακοινώσεις, και επίσης, σου λέω ότι και ο συνδυασμός αντλία και δηληστήρια και η αύξηση της επιδότησης κατά 20% οριζοντίως και τα δύο μαζί δεν μπορούν να το χαμηλώσουν παραπάνω από το 1,40, 1,45, 1,50, δηλαδή ούτως ή άλλως θα είναι 40% ακριβότερο τουλάχιστον σε σχέση με πέρσι. Αντέχετε αυτό?
1: Όχι φυσικά.
0: Δεν αντέχετε. Εκεί θέλω
1: γιατί
0: να καταλήξω.
1: Το 40% σε σχέση με πέρσι, δηλαδή αν το βάλουμε σε νούμερα, μην το βλέπουμε 40%, το βάλουμε πραγματικά σε αριθμούς, το ότι θα κληθεί όλος να πληρώσει. Είναι τεράστια η διαφορά.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, άρα ένα δυσμενές θέμα είναι αυτό, και το άλλο της συνόδου κορυφής, ο Μητσοτάκης κάνουν τη σκέψη του οικονομικού επιτελείου να πούνε επειδή το περιβάλλον είναι δυσμενές για να μας δώσουν παραπάνω χώρο για να μειώσουμε φόρους στα καύσιμα και να επιστρέψουμε τα παραπάνω που πήρε η κυβέρνηση από το ΦΠΑ. Λέει, θυμάσαι που λέγαμε την Παρασκευή ρήτρα διαφυγής. Mm-hmm. Πήραμε ένα δισεκατομμύριο από το χρόνο και μετά για φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, δηλαδή επενδύσεις στην ενέργεια.
1: Ναι.
0: Λέει, ρε παιδιά, δεν είναι καιρός τώρα να πάρω μπαταρίες. Δεν αφήνουμε τις μπαταρίες να πάρω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μου το δώσετε σε cash, ώστε να μου δώσετε χώρο, να μειώσω φόρο και να επιστρέψω χρήματα. Ούτε αυτό είναι εύκολο. Ο κ. Γιαργόπουλος μου έλεγε το πρωί ότι αυτό αντίκειται στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Αυτό είναι μια συμφωνία και συγκεκριμένο πράγμα. Επομένως, τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα, διότι δυστυχώς πέσαμε στην περίπτωση, Λουκία. Ξέρεις όμως απ' την άλλη, ο συνταξιούχος δεν μπορεί να περιμένει. Όταν έχεις 1 εκατομμύριο συνταξιούχους να παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ, τι να σου κάνει με το πετρέλαιο 50% πάνω. Δεν βγαίνει λογαριασμός.
1: Εννοείται ότι δεν βγαίνει λογαριασμός, γιατί οι συνταξιούχοι δεν έχουν μόνο το πετρέλαιο, πρέπει και να φάνε κιόλας. Μην το ξεχνάμε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ακόμα.
1: Τι ακόμα.
0: Τρώνε. Αυτό μου λέει ο κύριος Κάντας το πρωί, θα έχουμε να φάμε σε λίγο.
1: Ναι, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο το βάζεις για να ζεσταθείς. Υπάρχει και κάτι άλλο που για να αντέξεις πρέπει να το έχεις. Και αυτό είναι το φαγητό.
0: Λες, ε.
1: Έτσι
0: ακόμα.
1: Λέω, ακόμα.
0: Τουλάχιστον ακόμα.
1: Και στο ψωμί έρχεται νέα αύξηση, λέει 10% στη φρατζόλα.
0: Ναι, το πρόεδρο, κοίταξε, επειδή μίλησε, το πρόεδρο είναι το πιόν τη Λάρισα.
1: Ναι, στην, δεν ισχύει.
0: Ισχύει, γιατί Λάρισα όμως.
1: Γιατί Λάρισα μόνο, εδώ δηλαδή. Δεν
0: εκφράζει του ορτοποιού τη Λάρισα. Η εδώ που μίλησα. Ο κύριος Καπλάνης της Αθήνας, κυρία Κουκουμέρια, η Πανελλαδική, λέει ότι κάνουμε τα πάντα να το συγκρατήσουμε. Δεν μιλούν για αυξήσεις.
1: Ωραία, θα το δούμε. Εδώ είμαστε, θα το δούμε. Θα τους
0: μιλήσουμε. Λοιπόν, άκου τώρα νέα που σου έχω στο πεδίο των αριθμών. Θα σου πω μερικούς αριθμούς να σου κάνω την καρδιά περιβόλη.
1: Τώρα όμως το μεσημέρι, πώς δεν πρέπει να κάνουμε την καρδιά περιβόλη στους ακροατές μας, λέω εγώ λίγο.
0: Θα σου πω. Πληθωρισμός. Ανακοινώθηκε την Παρασκευή στο 5, σωστά.
1: Ναι.
0: Πόσο ήταν τον περασμένο Οκτώβριο?
1: 3,5.
0: 2.
1: Κάτσε, περίμενε. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, εγώ σου λέω για τον πληθωρισμό του 2026.
0: Ναι. Αυτός είναι το 25.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οκτώβριος του 25 ήταν 2 και έφτασε 5 το Σεπτέμβριο που πέρασε. Ένα αριστάτη είναι αυτό. Γιατί? Φυσικό αέριο 12 μήνων συν 55, πετρέλαιο θέρμανση 53, κίνηση 38. Δεν σου λέω άλλα. Αυτά φτάνουν. Πάμε παρακάτω τώρα. Θέλεις να δεις πώς θα μας κοστίσει φέτος θέρμανση? Γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Λοιπόν, crash test ρεύμα, αέριο, πετρέλαιο. Ηλεκτρικά καλοριφέρ, αυτό είναι ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικά για μια σεζόν.
1: Να σου πω, τις πιάσαμε από τα μούτρα τους ακροατές μας και Δευτέρα.
0: Ηλεκτρικά καλοριφέρ θερμοπομπή, πέρσι 1350, φέτος 1500. Συμφέρει? Εντάξει, ψιλοσταθερό είναι. Ινβέρτερ, 450-550. Συμφέρει. Αντλίες θερμότητας, χ. Από 250 πάει 500.
1: Ωραία, τίποτα 100, άλλο καλύτερο έχεις να μας πεις.
0: Ναι, ηλεκτρικά καλοριφέρ, ινβέρτερ. Πετρέλαιο, από 1130 θα πάει στην καλύτερη ψυχή 1600, γεια σας. Φυσικό αέριο 500, 1100, γεια σας. Άρα πώς θα ζεσταθούμε φέτος?
1: Μαγκάλι.
0: Όχι, ηλεκτρικά καλοριφέρ και κλιματιστικά ινβέρτερ, σου είπα. Mm. Είναι αυτά που έχουν σταθερή τιμή. Χρηστικό είναι αυτό που σου λέω. Mm-hmm. Γιατί από αύριο έχει χειμώνας. Θέλεις να ακούσεις δελτίο ΕΜΗ? Έκτακτο δελτίο.
1: Αχ, πάλι θα μου κάνεις την καρδιά περιβόλη. Έρχονται βροχές και κατεβήκη και καταιγίδες.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Έρχονται.
0: Αύριο Τρίτη. Καταρχήν σήμερα βρέχει. Τώρα που ερχόμουν στην Αττική Οδό είχε καταιγίδα και χαλάζει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Τρίτη. Βροχές από το πρωί, νησιά Ιωνίου, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο.
1: 48 ώρες κακοκαιρία.
0: Χαλκιδική από το μεσημέρι ως αργά τη νύχτα. Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια από το απόγευμα. Πολύ ένταση, λέει, πολύ διάρκεια στα φαινόμενα αυτά. Πρόσκαιρα, Βορειοανατολική Πελοπόννησος, Ανατολική Στερεά και Αττική, από αργά το απόγευμα, σε ενδιαφέρει αυτό, ως αργά τη νύχτα. Άρα στην Αττική.
1: Εντάξει,
0: θα
1: ξέρουμε,
0: βρέχει,
1: θα βρέχει, ομπρέλα από αύριο.
0: Αύριο, αργά το απόγευμα.
1: Ωραία, ομπρέλα να πάρεις.
0: Αύριο, Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα και Κρήτη από βράδυ. Τετάρτη, Σποράδες, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Δυτική Κρήτη, πάει δηλαδή. Ωραία. Πιο ανατολικά.
1: Δεν νομίζω να έχετε κανένα παράπονο. Σας ξεκινήσαμε τη βδομάδα τέλεια.
0: Τι θες να σου πω, ανέκδοτο, θα σου πω ανέκδοτο.
1: Όχι, εγώ λέω για τους ακροατές μας. Λέω, σας ξεκινήσω, σας κάνω την καρδιά περιβόλη.
0: Μα αυτή είναι η επικαιρότητα. Mm. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Η επικαιρότητα, η καθημερινότητά μας, Λουκία, είναι αυτή. Τώρα, αν εσύ θέλεις να σου λέω ανέκδοτα.
1: Όχι, μερικές φορές θέλουμε να ξεφεύγουμε. Απλώς λέω έτσι κανένα μεσημέρι.
0: Τι θες να σου πω, ταξιδιωτικές οδηγίες.
1: Μας πιάνει. Καμιά φορά εσένα δεν σε πιάνει. Εγώ έτσι σκέφτομαι το μέσο ακροατή ώρες ώρες. Και λέω να μας ακούει να τα λέμε όλα αυτά που τα έχουν πει και από το πρωί, δεν ξέρω.
0: Εγώ λέω ότι ο μέσος ακροατής πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος, ότι εμείς του δίνουμε την άλλη όψη και προχωρούμε τις ειδήσεις πολύ περισσότερο από το δελτίο ειδήσεων, γιατί έχουμε το χρόνο και την ευχέρεια και το έχουμε ψάξει περισσότερο. Το δελτίο ειδήσεων λέει τις ειδήσεις, εμείς το προχωράμε για να ξέρει ο πολίτης και ο ακροατής με όπλο την ενημέρωση πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση και τον περιμένει. Και πίστεψέ με, ο ενημερωμένος πολίτης
1: είναι πιο έτοιμος. Δεν ξέρει τι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος ξέρει, γιατί το βιώνει. Καλά κάνουμε και εμείς και το λέμε, ναι. Αλλά νομίζω ότι το βιώνει πρώτα απ' όλα στη τσέπη του. Το βιώνει
0: άρα,
1: κάθε μέρα. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι κάτι που το ξέρει. Το ξέρει. Όποιος πήγε το πρωί σούπερ μάρκετ ή όποιος πήγε το Σάββατο, ξέρει πάρα πολύ καλά τι Φέξε. Γίνεται.
0: Σπανίως η επικαιρότητα έχει κάτι τελείως καινούργιο, καινούργιο, καινούργιο. Τότε
1: εγώ θα ήθελα να κάνουμε. Ναι. Όχι, εγώ θα ήθελα απλά να κάπως να αντιδράσουμε.
0: Δηλαδή,
1: αυτό. Ενδεχομένως αντιδράσουμε στην κάλπη. Ενδεχομένως.
0: Καλά, κίνημα.
1: Όχι, λέω ενδεχομένως. Με την ψήφο του ο καθένας.
0: Και γιατί αν αντιδράσει στην κάλπη και ψηφίσει κάτι άλλο, πιστεύεις ότι θα φέρει κάτι διαφορετικό? Εξήγησε.
1: Τι εννοείς?
0: Πες μου.
1: Γιατί μπορεί να φέρει. Τι εννοείς? Δηλαδή, άμα πάει και ψηφίσει πάλι την υπάρουσα κυβέρνηση, δεν θα έχει τα ίδια αποτελέσματα? Θα έχει διαφορετικά?
0: Επιχειρηματολόγησε. Εγώ δεν λέω, δεν ξέρω. Εγώ τι να σου πω. Εγώ περιμένω να ακούσω.
1: Όχι, εγώ σου λέω, θα έχει διαφορετικά. Το ένα το έχουμε δει. Δεν έχουμε δει το άλλο. Ξέρω τι λέμε για το άλλο. Ότι δεν το έχει κοστολογήσει, δεν ξέρουμε τι θα μας έρθει. Ότι όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, τα έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Όσον αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι κάτι καινούριο που δεν ξέρουν. Όσον αφορά τους άλλους, είναι αντισυστημικά κόμματα. Μπορεί να πάμε σε κυβερνησία. Τα ακούω όλα αυτά. Αλλά από την άλλη, όλα τα ακούω πραγματικά. Αλλά από την άλλη, ακούω και το άλλο. Ότι αν συνεχιστεί η ίδια ρότα, θα υπάρχουν τα ίδια αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνει. Μάλιστα. Δεν είμαι εγώ που θα πω στον κόσμο τι θα κάνει.
0: Ερώτηση. Οι δημοσκοπήσεις είναι η φωτογραφία της στιγμής?
1: Εξαρτάται και αυτό.
0: Εξαρτάται
1: και αυτό. Γιατί όπως βλέπεις,
0: ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων των τελευταίων 24 μηνών εξαρτάται.
1: Εννοείς ότι δείχνουν πάνω τη
0: Εγώ
1: Νέα Δημοκρατία
0: βγάζω,
1: και ότι αυτό
0: τίποτα.
1: Είναι κάτι.
0: Εγώ
1: αυτό
0: σου βγάζω όλους τους μέσους όρους όλων των εταιριών των τελευταίων 24 μηνών.
1: Ωραία, δείχνουν πάνω τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν
1: κάτι που
0: πάνω.
1: Με κάνει να απορώ.
0: Όχι, δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία γύρω στο 30 κατά μέσον
1: ναι,
0: όρο.
1: Ναι, στην αναγωγή.
0: Δείχνουν την Ελλάς δεύτερη γύρω στο 16-17 και το Πασό γύρω στο 13. Εγώ λοιπόν λέω, εάν ήταν τόσο απλά τα πράγματα, γιατί μετά από 7 βασανιστικά χρόνια ακρίβειας, διαφθοράς, έλλειψης κράτους δικαίου?
1: Εγώ πρώτα απ' όλα δεν λέω ότι είναι απλά τα πράγματα.
0: Όχι, εγώ λέω, γιατί μετά από τόσα 7 χρόνια, όπως το παρουσιάζει η αντιπολίτευση, έχουμε 30% Νέα Δημοκρατία, 17 Τσίπρας και 12 Ανδρουλάκη.
1: Ωραία,
0: δεν έχουμε,
1: μήπως
0: πούμε,
1: δεν κάνει
0: ανάποδο.
1: Κάτι καλά και η αντιπολίτευση?
0: Για πες μου.
1: Μήπως, αυτό σου λέω. Δεν σου λέω ότι τα κάνουν όλα καλά, ότι μόνο τα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης όλα χάλια και η αντιπολίτευση θα κάνει όλα τέλεια. Εγώ δεν είπα ποτέ αυτό.
0: Κοίταξε.
1: Εγώ είπα ότι πρέπει να βρεθεί κάτι έτσι ώστε. Δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό. Έτσι ώστε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Επιτέλους.
0: Νομίζω ότι όλοι οι πολίτες είναι οι πρώτοι, ανεξάρτητα από τι ψηφίζει ο καθένας, που θα ήθελαν πολύ καλύτερες μέρες και στην οικονομία και στην καθημερινότητά τους και στο κράτος δικαίου και στους θεσμούς και. Η ερώτησή μου είναι, ξέρεις, για να πας στο καλύτερο πρέπει να αφήσεις αυτό που κατά τη γνώμη σου θεωρείς κακό. Σωστά, λες, δεν με καλύπτει πια η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Πάω στον Τσίπρα, διότι με έπεισε, ή πάω στον Ανδρουλάκη.
1: Ωραία.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ακούω με μεγάλη προσοχή, δεν είμαι κανέναν. Ακούω την κυβέρνηση και διαφωνώ σε πάρα πολλά και τα λέμε κάθε μέρα. Ακούω το Πασόκ, ακούω την Ελλάς, ακούω τα άλλα κόμματα. Θέλω μία πιστική απάντηση να μου πεις. Εάν υπάρχουν τα χρήματα που λέει αντιπολίτευση και οι τρόποι που λέει αντιπολίτευση για να ζήσουμε καλύτερα, είναι χαζή στην κυβέρνηση από ιδεοληψία, δεν το εφαρμόζουν,
1: αυτό
0: ή θέλω να αυτοκτονήσω την κάλπη?
1: Αυτό το ακούω, αλλά πραγματικά έχω κουραστεί και να τα ακούω.
0: Εγώ δεν κουραστεί, δεν κουράζομαι.
1: Εγώ έχω κουραστεί να
0: τα ακούω.
1: Όχι, εγώ δεν το απολαμβάνω καθόλου. Δηλαδή, ως επιχείρημα, εντάξει, μπορεί να είναι και θέμα πολιτικής επιλογής. Το λέω και το ξαναλέω. Και αυτό ακόμα με έχει κουράσει.
0: Κοίταξε, τα επιχειρήματα δεν τα αντιμετωπίζει με κόπωση. Αν κουράζεσαι, δεν αλλάζει το επιχείρημα, ό,τι δύναμη. Το αντιμετωπίζει με τη λογική και με τα όπλα.
1: Η λογική ποια είναι? Να
0: ρωτήσεις.
1: Να παραδοθούμε δηλαδή και να είπα πούμε σηκώνουμε πράγμα. Τα χέρια ψηλά.
0: Εγώ είπα να ανοίξουμε το κεφάλαιο.
1: Αυτό λέει αυτό, αυτό κάνουμε αυτό.
0: Εγώ είπα να ανοίξουμε το κεφάλαιο
1: τη
0: συζήτηση.
1: Εγώ λέω ότι υπάρχει και ένα άλλο δρόμο ο οποίο ενδεχομένω πρέπει να βρεθεί. Πρέπει, εγώ θα τον βρω.
0: Έλα, ακούω να με πείσει.
1: Πρέπει να βρεθεί. Εγώ τώρα δεν έχω πειστεί εγώ ίδια. Πώ θα σε πείσω εσένα.
0: Εγώ δεν είμαι με κανένα ακόμα. Είμαι έτοιμο να πάω στην κάλπη. Πείσε με ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι λάθος και πες μου ποιο είναι το καλύτερο.
1: Όταν σου λέω ότι δεν έχω πιστεί και εγώ η ίδια με το ποιον θα πάω, αυτό πού σε ξενίζει.
0: Να σου πω.
1: Ότι προσπαθώ και εγώ η ίδια να βρω.
0: Εμείς δεν είμαστε instructors, η δική μας δουλειά
1: και
0: δεν είναι να πείσουμε.
1: Και θέλω εγώ να πείσω τον αυτόν ακροατή που να μας ακούει, επειδή θα το πω εγώ.
0: Λουκιάκου.
1: Και να τον επηρεάσω.
0: Άκουσε.
1: Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε ερωτήσεις και να παίρνουμε απαντήσεις. Αυτή είναι η δική μας δουλειά.
0: Δεν είναι, επειδή γι' αυτό ξεκίνησα να σου λέω τα πραγματικά περιστατικά, θεωρώ ότι ο πολίτης που είναι ο καλύτερα ενημερωμένος μπορεί φτάνοντας στην κάλπη να καταλάβει ποιος τον κοροϊδεύει και πού υπάρχει ελπίδα για καλύτερη μέρα. Αν λοιπόν με αφήσει να σου πω τα πραγματικά περιστατικά και αυτό σε κουράζει, σε κουράζει ή σε κουράζει τα επιχειρήματα, πια ξεκουραστεί το
1: μεγάλο. Εγώ δεν σου πω ότι με κουράζει. Ναι. Με προσβάλλει τώρα.
0: Όχι, μα δεν σου πω ότι με κουράζει.
1: Όχι, δεν σου πω ότι με κουράζει. Σου είπα όμως ότι από ένα σημείο και μετά, εντάξει, ξεκινάμε να βομβαρδίσουμε τον κόσμο και καλά κάνουμε, θα το κάνουμε ούτω ή άλλω. Με τα χίλια κακά τη μοίρα μα. Τα έχουμε τα χίλια κακά τη μοίρα μα. Απλά είπα ότι πρέπει και εμεί επιτέλου ω πολίτε, ω υπεύθυνοι πολίτε, να αρχίσουμε να κάνουμε κι εμείς κάτι. Αυτό λέω.
0: Εγώ δεν είμαι για να κάνω τίποτα ως εκστρατεία υπέρ κάποιου κόμματος. Εγώ είμαι υπέρ του να παραθέτω ειδήσεις.
1: Αυτό λέω, αλλά μάλλον δεν το κατάλαβες.
0: Ναι, παραθέτω ειδήσεις για να ενημερώνουμε τους πολίτες.
1: Και αυτό κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Όταν όμως ξεκίνησα να λέω τα στοιχεία.
1: Αλλά να κάτσω εγώ να πω, να κάνω εγώ την αντιπολίτευση και να πω ότι πρέπει να πάτε με τον κύριο Ανδρουλάκη ή πρέπει να πάτε με τον κύριο Τσίπρα. Αυτό μου είπες. Να δικαιολογήσω με ποιον πρέπει να πάνε. Εγώ θα τους το πω.
0: Εγώ λέω ότι πρέπει να παραθέτω.
1: Είναι υπεύθυνος για την ψήφο του.
0: Εγώ λέω πρέπει να παραθέτουμε τα στοιχεία των ειδήσεων, την καθημερινότητα και ο ενημερωμένος πολίτης να κρίνει ο ίδιος τι είναι αυτό που το συμφέρει. Επιμένω λοιπόν, γι' αυτό και ξεκίνησα και η δουλειά μου 40 χρόνια τώρα είναι να ενημερώνω. Δεν νιώθω ότι κουράζω. Αν κρίνω από την ανταπόκριση που έχει η δική μου δουλειά στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, καταλαβαίνω ότι όχι μόνο δεν κουράζω, αλλά απολαμβάνουν οι πολίτες αυτό που ακούνε. Επομένως, και είναι πολύ μεγάλη και το ξέρεις και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Άρα λέω ότι ο ενημερωμένος πολίτης διψάει να ακούσει για να σταθμίσει και να αποφασίσει. Η δουλειά μου λοιπόν, ναι, και αυτό θα είναι μια ζωή. Εγώ δεν δέχομαι το κουράζω, εγώ ξεκουράζω. Εγώ ενημερώνω τον πολίτη, του λέω ποια είναι τα δεδομένα και εκείνος αποφασίζει. Δηλαδή, εάν του πω ποια είναι τα δεδομένα για τις τιμές, αυτό που ξεκίνησα να σου λέω πριν, αν θες να σου το πω, το έχω μπροστά μου, θα καταλάβει ο πολίτης ποια είναι η πορεία που τον συμφέρει. Δηλαδή, αν μ' άφηνες να σου πω ότι στην πενταετία 21-26 έχω μπροστά μου λίστες με το πόσο ακρίβει είναι το κόστος ζωής, είναι αλλού 40, αλλού 50,
1: ναι,
0: αλλού 60.
1: Λέμε, πόσες φορές τα έχουμε πει αυτά, Νίκο, από την αρχή της εκπομπής.
0: Αλλού 70, αλλού 80, δεν τα έχω ξαναδεί αυτά τα στοιχεία. Και αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι αν βάλουμε κάτω μισθούς, και το κουβέντιζα το πρωί με όλους τους πολιτικούς, στο πάνελ του Open, αν βάλουμε τα στοιχεία αύξηση μισθών, αύξηση συντάξεων και αύξηση κόστος ζωής, το ταμείο είναι μείον. Άρα εδώ είναι ένα κρίσιμο στοιχείο. Ότι όταν μας λέει μια κυβέρνηση, αυτή η προηγούμενη, η επόμενη, εγώ αυξάνω μισθούς, εγώ έψαχνα τα στοιχεία αυτά και τα βρήκα το Σαββατοκύριακο. Αυξάνω συντάξεις και να είδες τι καλός που είμαι.
1: Η κυβέρνηση, Νίκο, μου έχει κάνει και κάποιες λαθασμένες επιλογές. Είναι όλες σωστές.
0: Άλλο πάνω να πω. Λέω ότι όταν. Το ανάποδο πάνω να πω, αν με αφήσει να τελειώσω.
1: Ότι όταν. Σε αφήνω, κάθε φορά σε αφήνω να τελειώσεις.
0: Όταν η κυβέρνηση λέει αυξάνω μισθούς, αυξάνω συντάξεις, μειώνω φόρους, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι κάνοντάς τα όλα αυτά, το ταμείο είναι μείον, γιατί είναι μεγαλύτερες οι ανατιμήσεις από την αύξηση του αδιαθέσιμου εισοδήματος, τότε είναι λάθος αυτό. Άρα κάπου λάθος, κάποιο λάθος κάνουμε. Όταν είναι μείον το ταμείο, όσο και να δίνεις λεφτά παραπάνω, μισθούς, συντάξεις και να μειώνεις φόρους, αν ακριβαίνουν παραπάνω τα προϊόντα, είσαι μείον. Άρα μια τρύπα στο νερό κάνουμε. Άρα η κατάληξη δική μου.
1: Το ίδιο πράγμα δεν λέμε.
0: Η κατάληξη δική μου είναι κατά της λογικής. Αυξάνουμε μισθούς, συντάξεις, μειώνουμε φόρους και κρατάμε την ακρίβεια στα ύψη. Το θέμα είναι να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια. Αυτή την περίοδο γίνεται με την ενέργεια.
1: Όχι
0: είναι η απάντηση.
1: Το ίδιο πράγμα θα κάνουμε. Λέμε. Το ίδιο πράγμα δεν λέμε από την αρχή, ναι, από το Σεπτέμβριο. Το ίδιο πράγμα δεν λέμε.
0: Άρα τι θα κάνουμε.
1: Ότι πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Ότι κάποιο κάνει κάτι λάθος. Αν εσύ θες να μου πεις ότι η κυβέρνηση τα κάνει όλα σωστά, εγώ δεν πιστεύω ότι τα κάνει όλα σωστά.
0: Μα τόση ώρα λέω ακριβώς το ανάποδο. Τα στοιχεία στοιχεία τα οποία παραθέτω επιχειρηματολογούν.
1: Μα μου λες ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί, δεν έχει.
0: Εγώ δεν χαρακτηρίζω. Εγώ λέω ειδήσεις. Λέω τα στοιχεία που παραθέτω επιχειρηματολογούν υπέρ του ότι η ακρίβεια είναι εδώ και αν αυξάνεις μισθούς και συντάξεις και μειώνεις φόρους, με την ακρίβεια εδώ κυνηγάμε την ουρά μας.
1: Και αυτές οι δημοσκοπήσεις που λέμε, επειδή μου ανέφερες τις δημοσκοπήσεις, οι δημοσκοπήσεις αυτές έχουν ένα ποσοστό που δείχνει πόσο μπροστά είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχουν όμως και άλλα ποσοστά ποιοτικά, τα οποία λένε πόση δυσαρέσκεια έχει ο πολίτης απέναντι στην ακρίβεια. Η οποία μπορεί να φτάνει και 70%.
0: Και γιατί αυτό δεν μεταφράζεται στην επιλογή την πολιτική?
1: Γιατί, ξέρω εγώ.
0: Να σου απαντήσω εγώ, γιατί το έχω μελετήσει και έχω ρωτήσει τους δημοσκόπους.
1: Γιατί μεταφράζεται?
0: Μεταφράζεται πάρα πολύ απλά.
1: Και μπορεί να μεταφραστεί στην κάλπη.
0: Όχι, μεταφράζεται διότι στα ποιοτικά χαρακτηριστικά στα οποία αναφέρεσαι, οι πολίτες λένε ναι, μεν δεν είμαι ευχαριστημένος, αλλά δεν πείθομαι για τον άλλο δρόμο. Είναι πολύ απλό. Για να αφήσει το Α και να πα στο Β, πρέπει να σε πείσει ο Β. Αλλιώς κάθεσαι στον καναπέ σου, Λουκία.
1: Θέμα είναι, αυτό λέω από την αρχή, να μην κάτσουμε στον καναπέ μας. Αυτό λέω. Και το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή θα είναι αυτό. Να μην κάτσουμε στον καναπέ μας.
0: Στην Ευρώπη, ξέρεις ποιος σηκώνει τους πολίτες από τον καναπέ?
1: Μάντης δεν είμαι.
0: Ξέρεις ποιος σηκώνει τους πολίτες από τον καναπέ στην Ευρώπη? Η ακροδεξιά. Άρα εδώ το θέμα δεν είναι μόνο να σηκωθούν από τον καναπέ, είναι να σηκωθούν για λύσεις οι οποίες πρέπει να το πω τόπο μπροστά και όχι πίσω. Και δεν είναι ψήφοι διαμαρτυρίας. Δεν είναι ψήφοι μαύρες. Διότι αν δούμε την Ευρώπη και το AfD και τη Λεπέν, δε στην Ισπανία που πέφτει ο Σάντσεθ που είναι σοσιαλιστής και υπάρχουν σενάρια ότι αν θέλει να κυβερνήσει την επόμενη μέρα θα υποχρεωθεί να κυβερνήσει με ακροδεξιό κόμμα. Άρα εδώ το μεγάλο ζήτημα δεν είναι απλώς να σηκώσει τον πολίτη από τον καναπέ, είναι να τον πείσει ότι υπάρχει το καλύτερο, το οποίο δεν είναι χειρότερο από πλευράς δημοκρατίας. Έτσι, δες το και αυτό ως άποψη, λέω. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε ποιοι είμαστε, Λουκία, γιατί ο Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μας σήμερα, το γελαστό παιδί του Real στην κονσόλα του ήχου.
1: Ναι, κοντά μας έχουμε όπως κάθε μεσημέρι τη Δήμητρα την Πανανού και τη Βάσια την Κούτρα. 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στο studio@papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, τα περιμένουμε. Ήδη έχουμε τροφοδοτήσει τη συζήτηση με αυτόν τον δημιουργικό διάλογο. Θα έχουμε τώρα σε λίγο μαζί μας τον καθηγητή, τον κύριο Φίλη, για το διεθνές ταραγμένο περιβάλλον και Ρωσία-Ουκρανία και Χούθη και πετρέλαιο και ελληνοτουρκικά. Θα έχουμε τον κύριο Πετράκη για να καταλάβουμε περισσότερα για την οικονομία και μετά την κυρία Σδούκου για να τη βάλεις απέναντι να τη ρωτήσεις για τα θέματα της κυβέρνησης και της καθημερινότητας. Πάμε.
2: Real FM. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθροιστικά τα 38.086, με την συνολική εγκατεστημένη ισχύς τους να φτάνει τα 1155,5 ΜΒ. Η πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1083,6 ΜΒ αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW, το οποίο αναφέρει.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
4: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
7: Τα 105 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναλυτικά στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
13: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξέρεις, αυτό το τραγούδι της Άννας Βύση μου αρέσει πάρα πολύ και δεν είναι του Νίκου Καρβέλα. Και γιατί το επέλεξε? Γιατί χτύπησε η Άννα Βύση πριν από λίγο. Με αυτό το τραγούδι. Έκανε την πρώτη ανάρτηση μετά τη σύγκρουσή της με τον Νίκο Καρβέλα και επικαλείται αυτό το τραγούδι. Και είναι η πρώτη φορά που το απαντάει στα ίσια στην απόφαση που ανακοίνωσε της πλευράς του να μην την αφήσει να ξαναπεί κανένα τραγούδι του. Και μάλιστα νομικοί λένε ότι αυτή η απόφαση είναι ισχυρή. Δηλαδή δεν μπορεί να τραπεί ούτε σε δικαστήριο ή στον ένα τον άπαντα. Τι έκανε λοιπόν η Βύση? Ανέβασε ένα βίντεο και λέει: τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις, Καρβέλα. Ούτε καν Νίκο Καρβέλα. Καρβέλα, κατευθείαν.
1: Ναι, φαίνεται ότι η κόντρα έχει φάει σε άλλα επίπεδα.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρα. Πολύ ωραίο τραγουδί. Αυτό το τραγούδι δεν του είναι Καρβέλα, είναι η στίχη της Μυρτού Κοντοβά.
1: Ναι, είναι από Κοντοβά. Ξένο τραγούδι, είναι διασκευή. Είναι διασκευή.
0: Dan Wilson μουσική, στίχη Μυρτό Κοντοβά. Υπέροχη στίχη, υπέροχο τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εξίσου με τραγούδια του Καρβέλα. Εγώ θα πω ότι στενοχωριέμαι για την κόντρα αυτή και θέλω να τα βρουν και να τραγουδάνε και οι δύο, ο ένας με τον άλλον ενωμένοι, αυτά που αγαπήσαμε, όπως τους αγαπήσαμε. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι λίγο ότι η Βύση ανεβάζει τώρα που συζητάμε στο TikTok βίντεο. Έχει παιδιά να τραγουδάνε το κόντρα.
1: Και λίγο φαίνεται ευσεβής πόθος, να το πω εγώ όλο αυτό. Ποιο? Δεν ξέρω. Το να τα ξαναβρούνε προς το παρόν.
0: Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ξέρεις, έχει γίνει πολλές φορές να συγκρουστούν στο παρελθόν. Σφοδρά Βύση Καρβέλα. Στη διαδρομή τους είναι γεμάτη με ρόδα και αγκάθια. Τα έχουν σπάσει και τα έχουν ξαναβρει. Γιατί ξέρεις, αυτά που τους ενώνουν, εγώ θεωρώ ότι είναι περισσότερα από αυτά που τους χωρίζουν. Βέβαια, τώρα είναι διαφορετικά. Συμφωνώ μαζί σου στα δεδομένα. Δεν ξέρω πάντως αν αυτό το κόντρα εκφράζει και τα όσα συμβαίνουν μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Εκεί έχουν βγει Λουκία τα μεγάλα μαχαίρια.
1: Εκεί έχουν βγει τη μεγάλη κόντρα.
0: Έτσι, είναι η κόντρα, δεν ξέρω.
1: Έχει βγει εδώ και καιρό βέβαια, δεν είναι κάτι καινούργιο και εκεί. Ναι. Δηλαδή, εγώ το βλέπω στα πάνελ καθημερινά, απλά τώρα παίρνει άλλη μορφή κατά κάποιο
0: αλλά
1: τρόπο.
0: Όταν ο Θανάσης Καρτερός, ο λογογράφος του Αλέξη Τσίπρα, ο άλλοτε λογογράφος, λέει βλάκα τον Ανδρουλάκη, έχει κοντρένουν τα πράγματα, απάντησε με σφοδρότητα το Πασόκ. Ξέρεις τώρα τον λες βλάκα τον αρχηγό, λέει πως είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Τελικά είναι ο Ανδρουλάκης βλάκας, λέει ο κύριος Καρτερός. Στο άρθρο στην εφημερίδα των Συντακτών απαντάει το Πασόκ, η ουσία ποια είναι. Το Πασόκ λέει Μητσοτάκης ο Τσίπρας. Και λέει κύριε εγώ είμαι Μητσοτάκης, τι λες τώρα. Και απαντάει το Πασόκ, δεν κοιτάς τον καθρέφτη σου καλύτερα. Γιατί ό,τι πούμε, εμείς, εσύ συμφωνείς με το Μητσοτάκη και πας κοντά σε εμάς. Πού καταλήγει αυτό,
1: Λουκία? Και δεν είναι όμως και όλοι. Δηλαδή, είχαμε μια διαφοροποίηση του κυρίου Σχιακαντάρη, παραδείγματος χάρη, και του Καρτερό.
0: Διαφωνεί.
1: Είπε ντροπή στα στελέχη της Ελλάδας που δεν καταδίκασαν το βλάκα στο Βουλάκι.
0: Ο κύριος Σχιακαντάρης δεν είναι, έτσι γίνει μεγάλη ζήτηση. Δεν είναι στην μέλος της Ελλάδας.
1: Ναι, αλλά από την άλλη ήταν από τους.
0: Ήταν ο συντάξιο μανιφέστου του
1: Αλέξη. Και
0: είχα σήμερα τον Πάνο Καμένο, ο οποίος άναψε περισσότερες φωτιές. Είχαμε δύο σελίδες ανακοίνωση Πασόκ κατά Καμένου ότι γίνεσαι χειρότερος από τον συγκυβερνήτη του Τσίπρα. Λέει γίνεται χειρότερος από τον Καρτερό. Δεν σταματάει πουθενά αυτό. Πάμε να καλημερίσουμε, να καλησπερίσουμε τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητή του Αμερικανικού Κολεγίου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ο σονταραγμένο μας πλανήτη, ακούγαμε τώρα τη Βύση να πηγαίνει κόντρα στον Καρβέλα και ανάποδα. Πάνε κόντρα όλοι σε όλους. Και το μεγάλο μέτωπο και το πιο σύνθετο είναι Ρωσία-Ουκρανία και στη μέση ο Τραμπ. Θέλω λοιπόν καταρχήν να σας ρωτήσω αν είστε αισιόδοξος, διότι χθες ο Τραμπ το απόγευμα ανακοίνωσε εκεχηρία ενεργειακή μεταξύ των πλευρών. Πρώτος ο Ζελένσκι είπε ναι, το άκουσα κι εγώ, δεν ήξερα τίποτα. Και μετά το Άξιος αποκάλυψε ότι δεν ήξερε τίποτα ούτε ο Πούτιν. Δηλαδή, πήρε την πρωτοβουλία ο Τραμπ, ανακοίνωσε ότι συμφώνησαν Πούτιν-Ζελένσκι. Μια μικρή λεπτομέρεια δεν ρώτησε ούτε τον Πούτιν ούτε τον Ζελένσκι. Σήμερα το Κρεμλίνο λέει το συζητάμε. Πολύ ήπια δεν το επιβεβαιώνει. Τι, πού βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα?
2: Καταρχάς, ο πρόεδρος Τραμπ έκανε αυτή την ανακοίνωση περίπου 24 ώρες αφότου το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης δόθηκε και πάλι κάπου αλλού και όχι σε αυτόν.
0: Τώρα προκαλείται, γιατί απάντησε ο Τραμπ, τι άλλο να κάνω για να πάρω το Νόμπελ? Τι άλλο να κάνω?
2: Ακριβώς. Έχω λέει λύση 8 πολέμους, θα έπρεπε να έχω πάρει 8 Νόμπελ.
0: Έτσι, τουλάχιστον.
2: Δεν θα τα αποσυνέβαια χρονικά τα δύο ζητήματα, υπό την έννοια ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τα ιωθώτα, το έχει επαναλάβει στο παρελθόν, προσπαθεί να προκαταλάβει μία συμφωνία χωρίς αυτή να έχει επιτευχθεί. Δηλαδή βγαίνει δημόσια και λέει υπάρχει συμφωνία, παρακαλώ πολύ τα δύο μέρη να τη σεβαστούν, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αυτό είναι το σύνηθες, ή μάλλον το συνήθες μήνυμα που ο ίδιος το γράφει. Και μετά βέβαια αποδεικνύεται ότι είτε έχει υπερτιμήσει τη συμφωνία αυτή καθεαυτή, είτε η συμφωνία δεν υπάρχει, είτε έχει καταλάβει αλλιώς, είτε τέλος πάντων, όπως σας είπα και πριν, έχει προσπαθήσει να θέσει ο ίδιος ένα πλαίσιο, ενώ στην πραγματικότητα δεν ορίζει τις εξελίξεις. Και πραγματικό, και η αλήθεια είναι αυτή. Ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να έχουμε κατά νου, και αυτό αφορά και στη χώρα μας, δεν είναι πλέον τόσο ισχυρός όσο ήταν. Και πιθανόν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα είναι ακόμα λιγότερο ισχυρός. Αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι διατηρεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων, που είναι εξαιρετικά πιθανό να συμβεί, πιθανότατα θα τη χάσει, και τη γερουσία, ακόμα δηλαδή και αν πούμε ότι μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές θα αλλάζει κάτι στο εσωτερικό των ΗΠΑ, θα είναι ένας πρόεδρος ο οποίος θα έχει δύο χρόνια ακόμα θητείας, και μάλιστα δύο χρόνια θητείας όπου η πορεία όλων των προέδρων, αφού είναι η τελευταία του θητεία, είναι πάντα καθοδική. Δεν μπορεί να είναι ανωδική. Επομένως, ένας πρόεδρος ο οποίος έχει μειωμένο γόητρο και τροφέν γόητρο, το οποίο εν πωλής οφείλεται και στις δικές του ενέργειες, έχει απολέσει κακά τα ψέματα και την αξιοπιστία του σε σημαντικό βαθμό. Δηλαδή, σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ λέει κάτι, και προσέξτε, με όλο το σεβασμό σε μικρότερα κράτη, είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, της μεγαλύτερης, ισχυρότερης χώρας, μάλλον για να το πω καλύτερα, στον πλανήτη. Όταν λοιπόν λέει κάτι πλέον, δεν το παίρνει κανείς μετρητής. Και αυτό είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά επικίνδυνο για μία σειρά ζητημάτων.
1: Ναι, αλλά έχει γίνει σχεδόν κανονικότητα αυτό, κύριε Φίλη. Εμένα δηλαδή αυτό είναι κάτι που με τρομάζει, να το πω έτσι. Ποιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει κάτι και δεν τον παίρνει κανείς στα σοβαρά. Έχει γίνει κανονικότητα. Έχει γίνει κανονικότητα.
2: Μα γι' αυτό και είναι επικίνδυνο.
1: Ακριβώς, είναι πολύ επικίνδυνο.
2: Γιατί εκεί που μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις, κατά ψέματα, η Μέση Ανατολή, η μόνη χώρα εκτός Μέσης Ανατολής που θα μπορούσε να επηρεάσει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση τις εξελίξεις, δυστυχώς σε επηρέασε προς την αρνητική, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει ούτε η Κίνα, ούτε η Ρωσία, κανένας δεν μπορεί να το κάνει, ούτε καν οι χώρες της ίδιας Μέσης Ανατολής δεν έχουν τις δυνατότητες των Αμερικανών. Στη Ρωσία και την Ουκρανία, ο Τραμπ, για να είμαστε δίκαιοι, παρέλαβε μία κατάσταση, δεν τη δημιούργησε, όπως συνέβη στη Μέση Ανατολή. Όπως και να έχει όμως, αυτή τη διαχείριση που έχει κάνει με το να στοχοποιεί συνεχώς τον Ζελένσκι, να κάνει deals με τον Πούτιν, τα οποία είναι προσωπικά deals, δεν συμμετέχει ούτε η Αμερικανική γραφειοκρατία, απολώνται μάλλον οι Ευρωπαίοι εταίροι. Να προσπαθεί μετά να επιβάλλει αυτές τις κλήσεις στους υπόλοιπους. Ακόμα και η συμφωνία που έγινε, και θα σας δώσω μόνο έναν αριθμό για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, η συμφωνία που έγινε για την προμήθεια diesel, ρωσικού diesel, για την οποία επίσης πανηγύρισε ο Αμερικανός.
0: 4,8 εκατομμύρια τόνοι. Είναι όσο ξοδεύει ο πλανήτης σε μια μέρα.
2: Και κάτι ακόμα, κύριε Σταβελάκη. Αν δει κανείς ποιες ήταν οι εξαγωγές δίζελ της Ρωσίας το Σεπτέμβριο, θα πρέπει η Ρωσία να παράξει ή τέλος πάντων να εξάγει 22 φορές. Προσέξτε με, όχι 2, 22 φορές περισσότερο δίζελ από ό,τι εξήγαγε το Σεπτέμβριο. Και αυτό να το κάνει το μήνα Οκτώβριο και Νοέμβριο.
0: Αποσέξτε, για να καταλάβουμε τη σημασία. Ανακοινώνει το Σάββατο τη συμφωνία για το ντίζελ, το ρωσικό. Το οποίο είναι τρύπα στο νερό και οι αγορές το αποδοκιμάζουν στην πραγματικότητα. Συνέχεια ανακοινώνει μια εκεχηρία ενεργειακή που δεν υπάρχει. Και το Κρεμλίνο λέει: το συζητάμε. Ο Ζελένσκι λέει: ευχαρίστως, αλλά τι να σου πω, δεν ξέρω τίποτα από σένα, το ακούω. Η Ευρώπη λέει: δεν υπάρχει αυτό που λες. 1.600 νέες κυρώσεις. Τίποτα, εκτός το ρωσικό πετρέλαιο. Οι Ρεπουμπλικάνοι αντιδρούν. Άρα ουσιαστικά, Λουκία, έχουν, κύριε καθηγητά, έχουν ακυρώσει όλη η Δύση και η δική των Τραμπ. Άρα έχει ανακοινώσει μια πρωτοβουλία για απεμπλοκή, η οποία πέφτει στο κενό. Το ερώτημα λοιπόν που πάμε τώρα μετά από αυτό. Αυτό ήταν ένα χαρτί, ένας άσος του Τραμπ. Τίποτα. Μπλόφα.
2: Υπάρχει κάτι ακόμη, κύριε Στραβελάκη, ότι εντωμεταξύ άδειασε για μια ακόμα φορά το Ζελένσκι. Και ζήτησε αλλαγή καθεστώτος στην Ουκρανία.
0: Όταν συνέχισε να χτυπάει ο Ζελένσκι δηληστήρια, του λέει: αδερφέ, 1, 2, 3, 4, πάμε για άλλο πρόεδρο. Γεια σου.
2: Ναι, ακριβώς. Επομένως, σε μια πάρα πολύ ρευστή πραγματικότητα, έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος δεν δημιουργεί ασφάλεια, αντιθέτως δημιουργεί και επιτείνει το αίσθημα ανασφάλειας, και αυτό, όπως το λέγαμε και πριν, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η χώρα η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό ορίζουν τις εξελίξεις. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε μια είμαστε έτσι σε μια μεταβατική κατάσταση, όπου διάφοροι, ειδικότερα δε αναθεωρητές, από τη Ρωσία και το Ιράν μέχρι την Τουρκία, η Κίνα σε δεύτερο και τρίτο βαθμό θα έλεγα, γιατί η Κίνα προσπαθεί να παίξει το ρόλο του σταθεροποιητή ενός συστήματος που δεν της αρέσει, ενώ η Αμερική προσπαθεί να παίξει το ρόλο του αποσταθεροποιητή ενός συστήματος που ήδη έχει δημιουργήσει. Γιατί το σύστημα το οποίο ζούμε σήμερα, είτε το οικονομικό είτε το διεθνοπολιτικό, είναι ένα σύστημα που δημιουργήθηκε είτε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και το δημιούργησαν οι νικητές, κυρίως οι Δυτικοί, ειδικότερα δε οι Αμερικανοί, είτε μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, όταν ο κόσμος έγινε μονοπολικός. Άρα λοιπόν για να το τώρα στα δικά μας μέτρα. Υπάρχουν περιφερειακές δυνάμεις, εν προκειμένου η Τουρκία, οι οποίες βλέπουν ένα παράθυρο ευκαιρίας. Ένα παράθυρο ευκαιρίας το οποίο προκύπτει από την απόσυρση των Αμερικανών ή την αποστασιοποίηση από διάφορα μέτωπα, την απροθυμία τους να εμπλακούν περισσότερο σε αυτά, την αναξιοπιστία τους πλέον ως εταίρος ή ακόμα και ως ανταγωνιστής και ως αντίπαλος. Άρα αφήνουν ένα χώρο, τον οποίο χώρο αυτόν η φύση, επειδή το απεχάνεται το κενό, κάποιος πρέπει να τον καλύψει. Αυτό το κενό σε εν μέρη στην περιοχή τη δική μας προσπαθεί να το καλύψει η Τουρκία έξω. Η αντιπαράθεση στην οποία βρίσκεται με το Ισραήλ.
0: Έχετε δίκιο. Αλλά ένα θέμα είναι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Εδώ είμαστε στο σημείο 0. Δηλαδή, προσπάθησε ο Τραμπ, νομίζω τα έκανε χειρότερα. Άρα δεν έχουμε καμία πρόοδο. Το άλλο θέμα, παρεπτόντως έβλεπα τώρα η Σαουδική Αραβία, σχέδιο να ρίξει στην παγκόσμια αγορά 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Ο Τραμπ είπε σε 3 μήνες η Ρωσία 4,8 και η Σαουδική Αραβία λέει εγώ, παρακάμπτοντας το ορμού, θα ρίξουν 10 εκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αστεία η συμφωνία Τραμπ-Ρωσίας. Η Χούθη, εδώ έχει ξεφύγει το πράγμα. Χτυπάνε το Ριάντ. Έχουμε νέο σφοδρό μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα αυτή τη φορά. Με ορθάνυχτο και το Περσικό, όπου οι Ισραηλινές εφημερίδες γράφουν και σήμερα ότι μελετούν Τραμπ και Νετανιάχου να ξαναχτυπήσουν το Ιράν. Πού πάμε, κύριε καθηγητά? Εδώ είναι όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Μιλάμε για παγκόσμια παράνοια.
2: Δεν χτυπούν οι Χούθη, κύριε Στραβελάκη, τυχαία τη Σαουδική Αραβία.
0: Όχι,
2: είναι προφανές ότι οι Χούθοι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα αφενός ότι η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να σταματήσει να υποστηρίζει τις κυβερνητικές δυνάμεις σε βάρος του στην Ιεμένη. Αυτό όμως είναι για μένα δευτερεύον. Το κυριότερο είναι ότι οι Χούθοι χτυπούν και εκ μέρους του Ιράν. Και το Ιράν, του οποίου.
0: Εδώ το Ιράν εμφανίστηκε εξημερώνοντα μεσολαβή μεταξύ Χούθη και Σαουδική Αραβία.
2: Μπράβο. Πολύ ωραία. Γιατί πολύ απλά το Ιράν θέλει να κερδίσει διαπραγματευτικό χώρο, θέλει να κερδίσει διαπραγματευτική ισχύ, την οποία δεν την έχει αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι η οικονομία του είναι σε εξαιρετικά αδύναμη, θα έλεγα σε τραγική κατάσταση. Θέλει λοιπόν μέσα από αυτά τα χτυπήματα να κερδίσει διπλωματικό χώρο. Το πρόβλημα όμως εδώ δεν είναι μόνο τι κάνουν οι Χούθοι σε σχέση ή σε συντονισμό με το Ιράν ή από μόνοι τους. Είναι τι κάνουν οι εταίροι και οι σύμμαχοι της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στους Χούθοι. Και βλέπουμε τον Αμερικανό πρόεδρο να μην για την ώρα, μπορεί αυτό να αλλάξει σήμερα το βράδυ, για την ώρα να μην είναι διατεθειμένος να συνδράμει τη Σαουδική Αραβία όπως η Σαουδική Αραβία θα επιθυμούσε. Να σας πω και κάτι ακόμα. Ο πρόεδρος Τραμπ πριν από λίγους μήνες είχε κάνει συμφωνία με τους Χούθη απευθείας, ώστε τα πλοία με αμερικανική σημαία που είναι ελάχιστα έτσι κι αλλιώς που διέρχονται της Ερυθράς Θάλασσας να μην στοχοποιούνται από τους Χούθη. Άρα με κάποιον τρόπο δείχνει αυτό που λέμε το America First, δηλαδή Αμερική πρώτα, ότι δεν τον ενδιαφέρει, ακόμα και αν μιλάμε για τη Σαουδική Αραβία, να υπερασπιστεί τα συμφέροντα ενός πολύ στενού, εκ των στενότερων εταίρων των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή, αν αυτό που συμβαίνει δεν πλήττει τα αμερικανικά συμφέροντα. Και επειδή τα αμερικανικά συμφέροντα ο τωρινός πρόεδρος των ΗΠΑ τα αντιλαμβάνεται με ένα πολύ στενό τρόπο και όχι με ένα ευρύ τρόπο, δεν θα απέκλεια να άφηνε τη Σαουδική Αραβία στο έλεος του Θεού ή του Αλλάχ, όπως το βλέπει ο καθένας μας, σε σχέση με τους Χούθη, ή να άφηνε τη Σαουδική Αραβία να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Θα θυμίσω ότι η Σαουδική Αραβία είχε μια συμφωνία της Μέκας με την Τουρκία και το Πακιστάν.
0: Δεν υπάρχει αυτό, δεν πήγαν ποτέ να βοηθήσουν
2: η
0: Τουρκία και η Πακιστάν.
2: Πάει να ενεργοποιηθεί και εκεί που πάει να ενεργοποιηθεί ξανά παγώνει. Δεν έχουμε δει ούτε τους Τούρκους ούτε τους Πακιστανούς να έχουν προστρέξει σε συνδρομή έναντι των Σαουδαράβων. Σε κάθε περίπτωση είναι πράγματι όλα τα μέτωπα ανοιχτά και η εκτίμηση των περισσότερων, δεν κομίζω γλάφκας, ούτε πιστεύω ότι είμαι ο πρώτος που το λέω ή ο τελευταίος, είναι ότι αν τα πράγματα πρόκειται να γίνουν καλύτερα, αυτό το είχαμε πει και από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή,
1: ναι.
2: Πρώτα θα έχουν γίνει πολύ χειρότερα. Και αυτό
1: άρα περιμένουμε ακόμα να γίνουν πολύ χειρότερα.
0: Ωραία, πολύ
1: πριν γίνουν πολύ καλύτερα.
2: Δεν ξέρω το πολύ χειρότερα που μπορούμε να το τοποθετήσουμε είτε χρονικά είτε να το τοποθετήσουμε σε σχέση με όσα συμβαίνουν, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς και ως Ευρωπαίοι, γιατί πρέπει να το δούμε και ως Ευρωπαίοι καταναλωτές πέρα από την γεωπολιτική διάσταση, θα περάσουμε πάρα πολύ δύσκολους μήνες. Και ξέρετε ότι δεν κινδυνολογώ όταν μιλάω δημόσια.
1: Είπε και ο Ζελένσκι ότι δεν βλέπουν, λέει, ότι έρχεται πείνα. Όλοι μιλούν για τον ντίζελ, δηλαδή δεν ασχολείται κανείς με τα σιτηρά, παραδείγματος χάρη.
2: Τα σιτηρά, οτιδήποτε παράγωγο του πετρελαίου, το οποίο δεν είχαν στην διάθεσή τους οι αγρότες τους προηγούμενους μήνες όταν έριχναν τη σπορά στο βόρειο ημισφαίριο. Δηλαδή οι παρενέργειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι μόνο ενεργειακές, προφανώς είναι και σωράφοι και κάνατε και δύο πολύ καλό ρεπορτάζ για να το ξέρετε ότι αυτό συμβαίνει. Μπορώ να σας το πω και εγώ που είμαι καταναλωτής. Αυτό είναι κάτι που στο προσεχές χρονικό διάστημα δεν θα αλλάξει. Κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
2: Δεν λείπει αυτή τη στιγμή πετρέλαιο από την αγορά. Σήμερα που μιλάμε, το 80 με 90% του πετρελαίου που διέρχονταν από το στενό του Ορμούς πριν τον πόλεμο, σήμερα που μιλάμε, ξαναβγαίνει από το Ορμούς. Άρα το πρόβλημα δεν είναι ποσοτικό. Το πρόβλημα είναι ότι είναι ψυχολογικό. Γιατί η αγορά δεν μπορεί να είναι εξασφαλισμένοι ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα προκύψει πάλι μια κρίση στην αγορά ενέργειας, ανεξάρτητα από το αν, ξαναλέω σήμερα, οι ποσότητες που είναι προς διάθεση ικανοποιούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς.
0: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον προσπάθεια η ανάλυσή σας. Φως δεν βλέπω στον ορίζοντα. Ας ελπίσουμε την επόμενη φορά κάτι να δούμε, να χνοφαίνεται στο βάθος. Πάμε ειδήσεις, όχι. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα, το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
9: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Γιαγιά μου, τι έχεις?
14: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
13: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
14: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
13: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
14: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
13: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
15: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο.

0: Vincent Cassel σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, Λουκία, και σήμερα είναι μαζί μας η Telecom. Mm-hmm. Το όνομά του είναι Bond, James Bond. Από την 5η 1η Οκτωβρίου ήδη έχει ξεκινήσει μέχρι τέλος του μήνα το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα προβάλλει όλη την κινηματογραφική ιστορία του 007, από τον Dr. No με τον Sean Connery, ως το No Time to Die με Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Έχεις νερό, μήπως?
3: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τη Rainbow Waters. Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος δείκτης αφίστης συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνει τα περιόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμη και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμη και από το εμφιαλωμένο. Έτσι, βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr.
2: Και σήμερα κοντά μας η Ντουροστίκ, η ελληνική εταιρεία για τους αγρότες με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες. Η Ντουροστίκ έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε www.ντουροστίκ.gr και μάθετε περισσότερα. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
1: Real FM.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι?

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: You must have questions.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
6: 20 λεπτές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Παιανία έως Μαραθώνος και δεκάλεπτες από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Σε συμπληρωματικές απολογίες καλούνται αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Τους ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη για τρομοκρατία και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας.

0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται αύριο και την Τετάρτη στις περισσότερες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, επισημένοντας ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τέτοια ρύθμιση. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο παραμένει κλειστό, αναφέρει το πόρισμα των αρμόδιων αρχών. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Με αντίπεινα προειδοποιεί ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει στην πάυση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές. Συνεχίζεται την ίδια ώρα το ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους 16 του τουρνουά τένις που γίνεται στη Σαγκάη προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με 2-1 σετ του Αμερικανού Fritz Taylor. Πρόκριση και για τη Μαρία Σάκαρη στους 32 του τουρνουά της Wuhan στην Κίνα, μετά τη νίκη της με 2-0 σετ επί της Κροάτισσας Ντόνα Σβέκιτ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Real Weather.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, κυρίως σε ηπειρωτικά, Ιόνιο, Αιγαίο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχοπτώσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου.
4: Real FM.
7: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
8: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
9: Εγώ αποφασίζω.
8: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
10: Εσύ, σκουριάσαμε. AC, ξεσκουριάσαμε!
11: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
12: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει το νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με δυναμικό τραγούδι από ό,τι βλέπω, Αντώνη.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τα της οικονομίας, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για να δούμε τι μας περιμένει, γιατί έχουμε μπροστά μας και μία σύνοδο που δεν πρέπει να ξεχνάμε.
1: Κοίταξε, σε αυτή τη σύνοδο κανονικά θα πρέπει να γυρίσει πλευρό η Ευρώπη. Διότι είναι πάρα πολύ ωραίο να λέμε τι επιδιώκει ο Μητσοτάκης, να λέμε τι περιμένουμε γενικώς, αλλά δυστυχώς, Λουκία, η Ευρώπη μας έχει δείξει όλο το τελευταίο διάστημα ότι κοιμάται το ύπνο του δικαίου και διοικείται από ηγεσίες οι οποίες είναι πολύ μικρότερες να διαχειριστούν το μέγεθος της κρίσης που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη.
0: Απλά με αυτό το ενδεχόμενο και με αυτό το δεδομένο, να το πω έτσι, γιατί έτσι έχει φανεί μέχρι τώρα, το θέμα είναι πως πρέπει εμείς να έχουμε ένα plan B.
1: Κοίταξε, είναι αυτό που ρώτησα τον κύριο Μαρκόπουλο την Παρασκευή, ρώτησα και σήμερα τον κύριο Καραγκούνη. Ο κύριος Μαρκόπουλος μου είπε, δεν θα σας πω. Ο κύριος Καραγκούνης μου λέει, βεβαίως έχουμε plan B. Ο κύριος Πιερακάσης ξέρει. Εγώ σου λέω ότι σίγουρα υπάρχει plan B, διότι αποκλείεται να περιμένουμε την Ευρώπη να μας πει ναι σίγουρα. Μπορεί να μην πει ναι η Ευρώπη, να μην υπάρξει ο δημοσιονομικός χώρος.
0: Τι κάνουμε?
1: Κοίταξε, υπάρχουν σίγουρα 200 εκατομμύρια ως μαξιλάρι από το φετινό προϋπολογισμό και άλλα 200 από το χρόνο 400. Δεν φτάνουν. Διότι τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι προφανές ότι δεν είναι αρκετά. Θα ξεκινήσουμε έτσι, ανά 15ήμερο θα τα ξαναβλέπουμε. Εξαρτάται από καταρχήν πώς θα πάει διεθνώς η κατάσταση. Εάν πάει με αυτό τον Τραμπ, καληνύχτα σας. Αν ο Τραμπ θεωρεί ότι ανακοινώνοντας κάτι το οποίο χειροτερεύει τα πράγματα αντί να τα καλυτερεύει, προφανώς δεν πάμε πουθενά. Ήταν προημερών, το πετρέλαιο ανοίξει την Πέμπτη στα 1,90. Σήμερα από κ. Σασμάτογλου 1,95. 1,95 μείον 35 ή μείον 40 είναι 1,55-1,60. Θες να είναι 1,50. 1,50. Θα είναι από 1,10-1,50. 40 λεπτά παραπάνω. Είναι 400 ευρώ παραπάνω τα 1000 λίτρα. Δεν βγαίνει λογαριασμός. Και αν υπολογίσει και το αέριο και το ρεύμα, δεν βγαίνει. Άρα θέλει κάτι άλλο. Θέλει μείωση φόρων, θέλει επιστροφή. Επίσης, άλλη κουβέντα. Τα υπερπλεονάσματα χρειάζονται, Λουκία.
0: Αυτή την συζήτηση την έχουμε κάνει. Ο κύριος Πετράκης μας είχε πει ότι τα υπερπλεονάσματα είναι δηλητηριώδη για την οικονομία.
1: Δεν ξέρω, θα το ρωτήσουμε σήμερα ξανά. Τα υπερπλεονάσματα υπό την έννοια πιαρακάκι χρειάζονται, γιατί έτσι πρέπει να έχεις παραπάνω λεφτά για να δείχνεις τη δύναμή σου στις αγορές, να μην καταλήξεις όπως η Γαλλία να πληρώνεις πρόωρα το χρέος και όλα τα υπόλοιπα. Η αντιπολίτευση λέει όχι.
0: Και εμείς ξεπληρώνουμε τους φόρους, το χρέος όμως.
1: Ναι, μείωσε τους φόρους, λέει η αντιπολίτευση. Μην έχεις υπερπλεονάσματα, να βγάζεις όσα χρειάζεσαι. Μία ή άλλη. Άρα δεν χρειάζεται να ρωτήσεις, αφού ο στόχος είναι 10, γιατί να πάρεις 100. Πήγαινε τους φόρους παρακάτω, να πας στα 10, να κλείσεις εκεί, να μην έχεις να ρωτήσεις για να επιστρέψεις. Η άποψη αυτή δεν είναι δεκτή από το οικονομικό επιτελείο. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, το ρωτάω και καταγράφω αντιδράσεις, η αντιπολίτευση άλλα λέει. Το ποιο είναι το σωστό, δεν ξέρω. Το ποιο είναι το αποτέλεσμα, το ξέρω. Δύσκολα τα πράγματα. Αυτό είναι βέβαιο. Επίσης βλέπω ότι αντί να συζητάμε από το πρωί για το με ποιες θέσεις θα προσέλθουμε σύνοδο κορυφής, τσακώνονται μεταξύ τους το κόμμα νούμερο 2 με το κόμμα νούμερο 3. Όχι τσακώνονται, σφάζονται. Έβαλε φωτιά και άλλοι ο Πάνος Καμένος σήμερα, που είπε δεν υπάρχει κανένας Ανδρουλάκης. Υπάρχει ο Τσίπρας, και αν ο Ανδρουλάκης πάρει 7, γιατί τόσο τον βλέπω, θα συσπυρώσει την αντιπολίτευση, και αν ο Μητσοτάκης πάει πιο χαμηλά, θα συσπυρωθεί με έναν άλλον αρχηγό, λέει. Οπότε θα έχουμε μια δεξιά πολυκατοικία που μπορεί να μπει και εγώ. Να μπω και εγώ, λέει, μέσα, να μπει και ο Βελόπουλος,
0: ναι,
1: και η Λατινοπούλου και όλοι.
0: Ότι
1: ναι.
0: Αν είναι για τον κύριο Σαμαρά, ότι θα μπει μέσα ο κύριος Καμένος. Το
1: ναι,
0: έχει πει για
1: απλώς φορές. Είπε ότι θα δημιουργηθεί ένας σχηματισμός δεξιών, ένας συνασπισμός δεξιών κομμάτων, πιο δεξιά, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, Βελόπουλος, Λατινοπούλου. Δεν το βλέπω. Το λέει ο κ. Καμένος, εγώ πιστεύω ότι ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θα γίνει. Από την άλλη πλευρά, λέει, θα είναι η αριστερά υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Θα έχουμε δύο πόλους, το δεξιό και τον αριστερό, και έτσι είναι πιο υγιές. Έξαλλος ο κ. Ανδρουλάκης, λίβελη κατά Καμένου, ξεπέρασε και τον αρθρογράφο, τον κ. Καρτερό, τον λογογράφο, τον κ. Καρτερό, λέει το Πασόκ. Ξαναλέω. Αυτή η σύγκρουση, κατά τη γνώμη μου.
0: Πάντα μια συνέντευξη του κυρίου Καμένου βγάζει ειδήσεις.
1: Ναι,
0: πάντως,
1: ναι.
0: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Η σύγκρουση Πασόκ-Ελλάς δεν βοηθάει. Εγώ το είπα και στους δύο σήμερα, στους εκπροσώπους των κομμάτων που είχα εγώ. Είστε σε έναν άλλο κόσμο.
0: Έχουν επιδίδονται σε μια κοκορομαχία.
1: Ναι, πέφτουν βοηθάει.
0: Άνευ προηγουμένω.
1: Αυτό θέλει βέβαια, να
0: και εγώ του το λέω. Και εγώ το λέω.
1: Θέλει να ακούσει τι μερικέ προτάσει. Να πείσει η αντιπολίτευση ότι υπάρχει καλύτερο δρόμο.
0: Και πρέπει να πείσουν ότι αυτό που λένε. Δηλαδή λένε και οι δύο εκατέρωθεν ότι η αντίπαλό του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Βλέπω ότι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά είναι και μεταξύ του αντίπαλοι.
1: Ξέρεις, εμένα δεν με νοιάζει ποιος ο αντίπαλος.
0: Εμένα όχι, γιατί το λένε. Να λένε, να είναι ειλικρινής.
1: Έχεις δίκιο. Αλλά εμένα, όχι εμένα, τον πολίτη δεν τον νοιάζει τι είναι αντίπαλος. Αντίπαλος τα προβλήματα. Το θέμα είναι να πείσει το κάθε κόμμα, όχι μόνο Ελλάς και Πασόκ, και Κουκουέ και Βελόπουλος και Λατινοπούλου και Καριστιανού και όλοι, ότι έχουν έναν άλλο καλύτερο δρόμο για τους πολίτες. Ο πολίτης για να σηκωθεί από τον καναπέ, αυτό περιμένει. Την καλύτερη πρόταση που να είναι και πιστική για καλύτερες μέρες. Εάν δεν πιστεί και τους έχει να τσακώνονται μεταξύ τους, θα πάει να καθίσει στον καναπέ, να ψηφίσει, να δώσει ψήφο διαμαρτυρίας, αν δεν συμφωνεί με την κυβέρνηση. Λοιπόν, ο καθηγητής ο κ. Πετράκης είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ανάποδα με εσάς. Πάμε την. Μα τα λέει και ο κ. Φίλης για τη μεγάλη εικόνα Ρωσίας-Ουκρανίας, πλανήτη. Πάμε στη σύνοδο κορυφής. Λέγαμε με τη Λουκία ότι ο Μητσοτάκης θα πάει και θα πει: γεια σας. Έχω κάνει μια επιστολή στην κυρία Φον ντερ Λάιεν, όχι μόνο εγώ και άλλοι ηγέτες. Θέλω παραπάνω δημοσιονομικό χώρο. Θέλω να σπάσω το ταβάνι των δαπανών, λόγω έκτακτης κατάστασης, λόγω ενεργειακού ράλι. Να μπορέσω να μειώσω τους φόρους, χωρίς να μετρήσει αυτός τις δαπάνες. Να επιστρέψω ό,τι παραπάνω έχω πάρει από το ΦΠΑ, γιατί ακρίβηναν τα προϊόντα εις πράττω παραπάνω φόρο. Δώστε μου την ευχαίρεια. Τι απάντηση θα πάρει?
2: Κοιτάξτε, ορισμένα πράγματα γίνονται χωρίς να λέγονται και ορισμένα πράγματα λέγονται και δεν γίνονται. Συγκεκριμένα, ήδη η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση μέτρων τα οποία έχουν να κάνουν με τη βοήθεια στους πολίτες, να το πω έτσι πιο συγκεκριμένα. Νομίζω ότι θα ακούσουμε και για, ακούσαμε μάλλον και για, και για την βιομηχανία.
1: 95 εκατομμύρια, ναι. Βαριά βιομηχανία. Ναι.
2: Θα ακούσω, από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα υπάρχει και αντίστοιχη βοήθεια. Έχει ανακοινωθεί, αυτό εννοώ, που αφορά τη θέρμανση. Αυτό
1: να μεθαύριο αυτό, ναι.
2: Στα 170 εκατομμύρια για όλο το χρόνο του 27 μιλάω.
1: Σωστά. Έτσι,
2: κάπου εκεί. Και υπάρχει και το ζήτημα της ενίσχυσης των παρεμβάσεων σε επιμέρους τομείς και χώρους. Αυτό όσον αφορά το ντίζελ το είδαμε, αλλά το είδαμε πώς, προσοχή, για 15 μέρες, έτσι. Από εκεί και πέρα είπε θα βλέπουμε και θα κάνουμε. Άρα και εκεί νομίζω ότι υπάρχει ένας χώρος, γιατί και το ντίζελ στην τελευταία ανάλυση, μην νομίζετε το ντίζελ, η ενίσχυση για το ντίζελ, είναι 8 μονάδες κάτω το ΦΠΑ για το ντίζελ, έτσι. Είναι
1: ο ειδικός φόρος.
2: Αν το πάτε, δηλαδή, όχι ειδικός φόρος στο ΦΠΑ, αν το πάτε για όλο το χρόνο, βέβαια, εάν κρατήσουν αυτές τις συνθήκες και έχετε συνεχή επανάληψη, θα πάτε ένα 8%. Τώρα, αυτή είναι μεγάλη κίνηση και ενδεχομένως εδώ χρειάζεται μια συνεργασία της Επιτροπής. Εννοώ ότι αναφορικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες οι οποίοι
1: θα πάρει ο Μητσοτάκης πράσινο φως για να σπάσει το ταβάνι των δαπανών. Γιατί
2: όχι,
1: αυτός
2: δεν νομίζω ότι είναι κάτι εύκολο. Ωραία. Το οποίο
0: και,
2: θα το
0: και ποιο μπορεί να είναι το Plan B, γιατί...
2: Όχι, με συγχωρείτε, το Plan B ήδη το βλέπουμε. Για να δώσω να καταλάβετε, αυτό το Plan B είναι επιμέρους παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται σε συγκεκριμένους τομείς και χώρους. Το βλέπετε. Τώρα, έχει μια σταδιακή μορφή, 15 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, θα δούμε και πώς θα κρατήσουν. Κάποια στιγμή που όταν ακούσαμε τον Τραμπ με τον Πούτιν να λένε ότι μειώσανε το. Ότι θα αυξηθεί η προσφορά του ντίζελ.
1: 4,8 εκατομμύρια.
2: Πήγαμε να πάρουμε μια ανάσα. Όταν κάναμε τους υπολογισμούς, είδαμε δεν υπάρχει καμία σχεδόν ανάσα.
1: Το πετρέλαιο μιας μέρας.
2: Είναι ένα. Μια μισή μέρα για την ακρίβεια. Όσον αφορά τις αμερικανικές εξωγές. Άρα είναι κάτι το οποίο θα εξελίσσεται, θα κινείται. Φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει μπροστά της μια σειρά από αποφάσεις οποίες θα πρέπει να πάρει. Γενικώς θα υπάρχει μια απελευθέρωση όλων των κυβερνήσεων και υπάρχει όσον αφορά επιμέρους τομείς και μέτρα τα οποία δίνονται. Οριζόντια νομίζω θα είναι πολύ πιο διστακτική να ακούσουμε, αλλά και αυτό θα εξαρτηθεί από τη βαρύτητα και την εξέλιξη των πραγμάτων. Δεν νομίζω ότι κανείς δεν βλέπει την πραγματικότητα, διότι ξέρετε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ένα διπλό πρόσημο. Αφενός μεν πρέπει να δώσει παραδείγματα, να δώσει ένα παράδειγμα μείωσης της κατανάλωσης και της ζήτησης, έτσι, διότι σου λέει είναι αυτό το οποίο διαθέτει, αλλά από την άλλη πρέπει να στηρίξει κοινωνίες. Άρα είναι ένα διπλό ζήτημα το οποίο θα δει και αυτό είναι που παρακολουθούμε.
0: Τώρα, όσον αφορά τα υπερπλεονάσματα, κύριε Πετράκη, χρειάζονται?
2: Δεν υπάρχουν πια σιγά-σιγά. Αυτά όλα σιγά-σιγά. Εάν κρατηθούν οι σημερινές συνθήκες, δηλαδή το καλό σενάριο, φανταστείτε τώρα ότι ονομάζω το παρόν σενάριο καλό. Αν είναι δυνατόν.
0: Που έχουμε φτάσει. Πραγματικά έχετε δίκιο.
2: Διότι,
0: που έχουμε φτάσει.
2: Γιατί φοβόμαστε ότι θα πάει να σκοτωθεί πάλι ο Τραμπ εκεί με τους Χούθη και το αυτό. Και εκεί είναι που θα δείτε, διότι θα κλείσει πάλι ο αγωγός του πετρελαίου. Δηλαδή μπορεί να έρθουν πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Εάν κρατηθεί αυτό το σενάριο και κρατηθούν παρόμοια αυτά τα μέτρα που έχουμε και η συγγενή μέτρα, τέλος πάντων δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, φτάνει πια η οικονομία σε όρια δυνατοτήτων να περάσει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα από το πράσινο στο κόκκινο.
0: Άρα δεν θα μπορούν και να υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο.
2: Ναι, κοιτάξτε, σας το λέω πολύ απλά. Πόσα ζήτησε ο Μητσοτάκης? 700 εκατομμύρια, σωστά?
0: Ναι.
2: Πόσα είπε στη Θεσσαλονίκη? 2.200. 2.700. Δεν καταλαβαίνουμε ότι τελειώνουν οι δυνατότητες αυτές. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, κάντε το άδρεσμα και θα δείτε.
1: Εγώ παρακολουθώντας μισό λεπτό, κύριε Πετράκη.
2: Μια λεπτομέρεια. Μπορεί να συμβεί το εξής. Να πάρει μέτρα μεν για την ενίσχυση του εισοδήματος, αλλά να κόψει κάποια άλλα. Π.χ. παραδείγματος χάρη να μην κάνει κάποιες επενδύσεις. Δηλαδή, εκεί αρχίζει μια μεγάλη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να γίνει όπως γίνεται και με όλα τα κράτη.
1: Ναι. Αυτό που έχω καταλάβει βλέποντας τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών δεν είναι αυτό που λέτε. Είναι ότι εμείς έχουμε ανακοινώσει αυτά τα μέτρα, 2,2 δις. Έχουμε περιθώριο να πάρουμε άλλα 200, όπως λέτε, περίπου. Άλλα 200 έχουμε 200. Κλειδωμένα ως υπόλοιπο διαθέσιμο προϋπολογισμού φετινού και άλλα 200 από τον επόμενο 400. Αυτά δεν φτάνουν με βάση τα σχέδια που έχει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, να χρηματοδοτήσει το πετρέλαιο θέρμανση, το επίδομα θέρμανση και όλα τα υπόλοιπα. Τι θέλει λοιπόν? Θέλει άλλα 700. Εκεί λέει: εγώ θέλω να μειώσω κι άλλο τους φόρους, θέλω να γυρίσω πίσω χρήματα, θέλω να δώσω ενδεχομένως αρτοποιούς κάποιους άλλους. Αν η Ευρώπη. Αυτό είπε ο Μητσοτάκης, εγώ δεν το λέω. Εάν η Ευρώπη πει όχι, και πει όχι επικαλούμενη και την πρώτων πυλών νέα κρίση χρέους ενδεχομένως, γιατί έβλεπα το κόστος δανεισμού με πρώτη τη Γαλλία που έχει φτάσει από 3,24, έχει πάει 4,89 σήμερα, είναι 164 μονάδες πάνω. Και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρώπης, και η Γερμανία και η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Η Ελλάδα από 3,31 δανείζεται σήμερα 4,38 στα δεκαετή. Άρα εδώ θα έρθει να πει η Ευρώπη, κακώς κατά τη γνώμη μου, γιατί όλο αυτό είναι αυτό τροφοδοτούμενο, ότι δεν γίνεται, υπάρχει κρίση χρέους, δεν μπορώ να σπάσω τον κανόνα. Ωραία, και τι προτείνει η Ευρώπη? Αν πει όχι 700 εκατομμύρια, τι προτείνει? Να πεθάνουν από το κρύο πολίτες, να σβήσουν θέρμανση, το ρεύμα?
2: Δεν θα πει, δεν υπάρχει περίπτωση να πει ότι υπάρχει κρίση χρέους, διότι δεν υπάρχει κρίση χρέους.
1: Δεν θα πει, υπάρχει φόβος να υπάρχει, προφανώς δεν υπάρχει.
2: Πολύ σωστά. Δηλαδή, αν στη Γαλλία βγει μια κυβέρνηση και πει, κοιτάξτε, εγώ έχω ένα έλλειμμα 5,2, αλλά να σας πω κάτι, εγώ του χρόνου θα το πάω 5,8 ή 5 ή 6. Αυτό θα σηματοδοτήσει μια κρίση χρέους. Εάν αντίθετα βγει μια κυβέρνηση και πει το 5,2 θα το κάνω 4,9.
1: Ποιος ο Μακρόν? Πάει σε εκλογές με τη Λεπέν απέναντι. Δεν μπορεί να το κάνει.
2: Όχι ο Μακρόν.
1: Η επόμενη.
2: Η όποιος βγει.
1: Η επόμενη.
2: Ναι, η επόμενη. Για αυτούς περιμένουμε.
1: Μακρόν δεν μπορεί τώρα.
2: Άρα, τέλος. Εάν δούμε λοιπόν αυτούς να παίρνουν κάποια μορφή. Να προσπαθήσουν να αντιθασέψουν αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συζητάμε για μια κατακλυσμιαία κρίση χρέους. Αν από την άλλη μεριά διευρυνθούν οι πιέσεις και χαλαρώσουν περισσότερο, εκεί δεν υπογράφουμε κανείς για τίποτα για τη συνέχεια, διότι για μερικοί δεν πρόκειται να περιοριστεί. Άρα πραγματικά υπάρχει ένα ζήτημα διεύρυνσης του κόστους δανεισμού και όταν αυτό συμβαίνει περαιτέρω, διότι ήδη είμαστε στο πορτοκαλί, ας πούμε, στα πορτοκαλί νούμερα. Εάν περάσουν ακόμα παραπάνω και αρχίζουν να πλησιάζουν τα 5,7, τα 6, τα δεκαετή, αρχίζουμε και μπαίνουμε σε άλλη τροχιά. Άρα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κρίση χρέους. Έχουμε μία οπωσδήποτε μία ανάγκη τιθάσευσης των πιέσεων οι οποίες υπάρχουν. Άρα δεν θα το ισχυριστεί αυτό. Από την άλλη μεριά, είναι αυτό το οποίο σας είπα πολύ απλά. Πρέπει να περιορίσουμε την κατανάλωση, είναι το ένα μήνυμα. Πρέπει να στηρίξουμε τις κοινωνίες από το άλλο. Έχει βρεθεί η μέση λύση που λέει ότι παίρνουμε κάθετα μέτρα, όχι οριζόντια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η συζήτηση. Περίπλοκη συζήτηση, μην ξεχνάτε ότι.
0: Απλά αυτά το κάθετα μέτρα και όχι οριζόντια, ξέρετε, πολλές φορές δεν ωφελούν όσο θα μπορούσαν να ωφελήσουν.
2: Αντίθετα, τα οριζόντια μέτρα δεν ωφελούν. Και είναι εντυπωσιακό πως λείπει αυτή η συζήτηση από την κουβέντα. Διότι τα οριζόντια μέτρα...
0: Για εξηγήστε το όμως αυτό. Θα μπορούσαν τα οριζόντια... Ναι, ναι, αυτό ήθελα να πω. Τα οριζόντια, δηλαδή, θα μπορούσαν να ωφελήσουν περισσότερο. Είναι... Μάλλον εγώ το είπα λάθος. Ναι, κύριε Πετράκη.
2: Τα οριζόντια είναι αντιλαϊκά. Με την έννοια την εξής. Τι με ενδιαφέρει να κρατήσω το τζίρους ενδεχομένα να πουλάω την ίδια βεζίνη πελούσα παλαιότερα.
0: Ναι, και γι' αυτό το λόγο δεν... Ναι, ναι, ναι.
2: Ενώ αν αντίθετα βοηθάω τους φορτηγατζίδες, βοηθάω τους αγρότες, βοηθάω αυτούς που έχουν εισοδήματα κάτω από τόσο. Αυτά είναι τα κάθετα μέτρα. Άρα ας περιμένουμε να δούμε πως θα εξελίξει. Απλά σας θυμίζω ότι αυτή τη βδομάδα η Σύνοδος Κορυφής δεν θα έχει μόνο το ζήτημα της ενεργειακής, αν θέλετε, επιδότησης, το πούμε έτσι, θα έχει και την εξέλιξη της συζήτησης για το ΠΔΠ 2834. Mm-hmm. Άρα, όσο χειροτερεύει...
1: Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
2: Το πολυετές δημοσιονομικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σχεδόν τα 2-3. Mm-hmm. Άρα, όσο και εκεί έχεις τους βόρειους οι οποίοι θέλουν να μειωθεί και έχεις τους νότιους οι οποίοι δεν θέλουν να μειωθεί, έχουμε δηλαδή σοβαρά ζητήματα μπροστά μας και νομίζω ότι αυτό θα παρακολουθήσουμε. Θα εξαρτηθεί και από τις συνθήκες, διότι τι να σας πω, δεν αισθάνομαι καθόλου βέβαιος ότι το αύριο θα είναι όπως το σήμερα καλό. Αν υποθέσουμε ότι το σήμερα είναι καλό, μπορεί να έχουμε και μια διόγκωση της κρίσης, μπορεί να έχουμε και μια εξομαλυνσή της. Φοβάμαι όμως ότι δεν πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Φοβάμαι ότι θα έρθουν χειρότερα πριν έρθουν καλύτερα.
1: Επειδή καταλαβαίνω ότι το θέμα το αν υπάρχει περιθώριο να ληφθούν μέτρα παραπάνω όσα χρειάζονται και θα θέλει η κυβέρνηση, δεν θα έχουμε απάντηση ούτε μεθαύριο ούτε σε 10 μέρες.
2: Ναι.
1: Υπάρχει η άλλη προσέγγιση από την αντιπολίτευση, το συζητούσαμε πριν με τη Λουκία, να μην ρωτήσουμε καθόλου. Να πάρουμε τα μέτρα που θέλουμε, να σπάσουμε και τους ορθούς να ρωθεί. Γιατί λέει να ρωτήσουμε, άλλοι δεν ρωτάνε. Ή αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, να ακολουθήσουμε. Ναι, ακούστε, να ακολουθήσουμε το μοντέλο της Ιταλίας, το οποίο έχει βρει ένα αυτοτροφοδοτούμενο μηχανισμό συγκεντρώνων δοχείων. Λέει, παίρνεις παραπάνω από το ΦΠΑ, τα παίρνεις και διοχετεύεις σε μείωση φόρου αλλού. Δηλαδή, δεν τα παίρνεις στο ταμείο, τα γυρίζεις γύρω-γύρω. Άρα έτσι βοηθάς να μειώσεις τους φόρους, μπορείς να ρωτήσεις πάλι.
2: Δεν αποκλείω.
1: Έτσι λέει το ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν αποκλείω, ναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι λέει αυτό ακριβώς.
1: Αυτό που λέει η διάταξη που κατάθεσε στη Βουλή.
2: Καλά. Ξέρω, αυτά έχουν, ξέρετε, πάρα πολλές ερμηνείες εφαρμογής. Δηλαδή, μπορεί να ακούγεται λογικό, αλλά μετά συνέχεια να έχει άλλου είδους θέματα. Αλλά εγώ θα έλεγα, θα πρότεινα να αφήσουμε τη ζήτηση να εξελιχθεί, να δούμε τι γίνεται. Δυστυχώς, όταν έχεις μια οικονομία που στην επόμενη, εγώ κατά γνώμη μου, πενταετία, αλλά ας πούμε στα επόμενα 2 χρόνια, θα κυριαρχείται από 2 χαρακτηριστικά. Την ενεργειακή κρίση και από το αυξημένο και την ανατίμηση του δημοσιονομικού χρέους, την ανατίμηση του κόστου του δημοσιονομικού χρέους. Αυτά δεν μπορείτε να φύγουν. Όταν έχει λοιπόν μια τέτοια δυσκονομία, ευτυχώς που έχουμε, συντηρείται κάπως ο ρυθμός μεγέθυνσης. Ευτυχώς. Μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω και για την Ευρώπη, μιλάω και για την Αμερική. Και εκεί είναι το μάτι μας. Μήπως αυτό πέσει, διότι αν πέσει και αυτό, αρχίζουν άλλου είδους θέματα. Έχεις πολύ δύσκολα trade-offs, αντιτιθεμένες αποφάσεις να μπορείς να παίρνεις. Άρα θα προτείνω να είμαστε αρκετά πιο προσεκτικοί. Δεν βλέπω να υπάρχει μια άμεση λύση πουθενά, ούτε υπάρχει κανείς ο οποίος έχει τη συνταγή. Υπάρχουν ορισμένα σημαντικά πολιτικά ζητήματα, θα περάσω σε έλλειμμα ή όχι. Μιλάω για 27-28, έτσι. Και αυτό, προσέξτε, στον COVID ήμασταν 2 χρόνια με έλλειμμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι εξάλλου γι' αυτό υπάρχουν τα δημόσια οικονομικά να ενισχύουμε. Απ' την άλλη μεριά, είναι λογικό να παίρνω μέτρα τέτοια ώστε που απλά θα με διευκολύνουν να πληρώνω τον Πούτιν, τον Τραμπ, τον κόλπο. Είναι ζητήματα που κανείς πρέπει να συζητήσει σε βάθος και προπαντός σε μια υγιή και ειλικρινή βάση. Θα έλεγα ότι εμείς εξαντλήσαμε τη συζήτηση. Σας είπα, όχι με την έννοια δηλαδή ότι είδαμε τα αντιτιθεμένα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν και αυτά είναι πραγματικά σύνθετα και περίπλοκα, κύριε Δραφλάκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, ο κ. Πετράκη.
0: Ευχαριστούμε, κύριε
1: Πετράκη. Διαφημίσεις και αμέσως μετά. Θέλουμε έναν άνθρωπο να ρωτήσουμε τι θα κάνει η κυβέρνηση.
0: Ναι, και θα είναι η κυρία Σδούκου αυτή, η εκπρόσωπος τύπου.
3: Real FM. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτή. Την αστολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Ει, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
5: Θα απαγορευτεί η πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναλυτικά στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
2: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Λουκία Κύπρη, πώς βλέπεις Κύπρη Γκυλφόιλ?
5: Α, τι εννοείς, δεν μου φαίνεις ιακό ή όλα τα άλλα?
4: Ναι, γενικώς. Δεν τη βλέπω πολύ καλά.
5: Πολύ καλά τη βλέπω μόνο εμφανισιακά. Κατά τα άλλα, ούτε εγώ τη βλέπω καλά.
4: Αντιμετωπίζει από την έρευνα σε βάθος της Wall Street Journal πολύ βαριές καταγγελίες για αθέμητες σχέσεις με επιχειρηματίες, με λομπίστες στην Αμερική, ταξίδια και διάφορα. Και είδα χθες το βράδυ το Associated Press ότι ο Τραμπ και αυτό υπέρ λέω. Αυτών την ετοιμάζουν πακέτο.
5: Αν ισχύουν όλα αυτά που λέγονται, την ετοιμάζουν ακριβώς όπως το είπες, πακέτο. Βέβαια. Είναι με το πρώτο αεροπλάνο.
4: Ακούω και την άλλη άποψη, μου την είπε το πρωί ο κ. Καμένος, διαβάζω και ο κ. Βελόπουλο τώρα, που λέει και οι δύο το ίδιο, ότι την πολεμάνε συμφέροντα που δεν θέλουν τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου που πηγαίνει το αμερικανικό LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία.
5: Εντάξει, αλλά από την άλλη έχουν βγει στη δημοσιότητα κάποιοι διάλογοι, κάποια μηνύματα τα οποία ήταν και ότι καλύτερο.
4: Τα συμφέροντα αυτά λένε ότι σύμφωνα με αυτούς που είπα καταγγέλουν ότι είναι απέναντι στην Κίμπερλι όσοι θέλουν τον άλογο, τον Turkey Stream, και την πολεμάνε, έτσι λένε. Σου λέω, δεν ξέρω, το είναι την άλλη άποψη, εγώ δεν είμαι ειδικός. Και επομένως της την αίσθησαν, της την έχουν αισθημένη τη δουλειά. Γιατί η μεγάλη δουλειά που υποστήριξε η Κίμπερλι, που δεν είναι δική της δουλειά, είναι εθνική δουλειά, είναι ο κάθετος διάδρομος μεταφοράς αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία.
5: Νομίζω ότι αυτό που θα φανεί είναι κατά πόσον θα παραμείνει εδώ ως πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών ή θα πάρει το αεροπλανάκι και θα γυρίσει.
4: Κοίταξε, εάν φύγει, δεν θα είναι πλήγμα μόνο για την ίδια, θα είναι και για τα έργα που έχει υποστηρίξει, θα είναι για τον Τραμπ και θα είναι για την Ελλάδα. Δεν είναι απλή η ιστορία. Η Κίμπερλι είναι συνδεδεμένη η διαδρομή της με πάρα πολλές ελληνοαμερικανικές συμφωνίες, τις οποίες διαφημίζει και η κυβέρνηση. Αλλά δεν είναι απλά τα πράγματα.
5: Καθόλου απλά δεν είναι. Γιατί κρατήσουμε
4: ένα μικρό καλά.
5: Ναι, εννοείται.
4: Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός γι' αυτό. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει, μην ξεχνάς ότι έρχονται και εκλογές στην Αμερική. Υπάρχουν και άλλα συμφέροντα. Και η άλλη απορία που με εκφράζουν είναι πώς η Wall Street Journal είχε όλα τα μηνύματα της Κίμπερλι και όλους τους διαλόγους σε ήχο.
5: Ναι.
4: Παγκοτοφωνημένος, δεν είναι απλό.
5: Εννοείς ότι κάποιος τους έδωσε προφανώς.
4: Παρακολουθεί κάποιος την Κίμπερλι, είναι
5: προφανώς, θα την παρακολουθεί πρόσφυρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Εύκολο είναι
5: στην Ελλάδα.
4: Να έχεις απομαγνητοφώνηση των διαλόγων της Κίμπερλι δεν είναι εύκολο, όσο
5: εύκολο
4: και αν είσαι
5: δεν
4: μεγάλο
5: είναι,
4: μέσο
5: αλλά
4: ενημέρωση.
5: Άμα θες να τα βρεις, τα βρίσκεις νομίζω. Ίσως τα δίνουν με
4: έναν τρόπο. Εγώ θέλω να τα βρεις. Εγώ δεν ξέρω πώς θα τα βρω.

0: Το, οι ανακοινώσεις σήμερα ότι από την 1η Ιανουαρίου θα έχουμε μπλόκο στην είσοδο στα social media για τους νέους κάτω των 15 ετών.
1: Για να δούμε πώς θα το πάρουν αυτό.
0: Γίνεται.
1: Εγώ νομίζω θα έχω επανάσταση στο σπίτι.
0: Γίνεται.
1: Σε πρώτη φάση. Γίνεται, ξέρω εγώ.
0: Και αν πάρει το κινητό του γονιού και μπει ως μπαμπάς, ως μαμά.
1: Νομίζω θα είναι η πρώτη επανάσταση αυτή. Μπορούμε να δούμε τα 15χρονα να βγαίνουν στους δρόμους.
0: Πρέπει να βοηθήσει ο μπαμπάς και η μαμά. Διαφορετικά δεν γίνεται αυτό. Μόνο αν πάρει το κινητό ο μπαμπάς και η μαμά.
1: Σώθηκες. Ποια ώρα δεν ξέρω. Πρέπει να είναι και εκεί κάποιος. Ξέρεις, να μην δουλεύει κανένα.
0: Πολύ δύσκολο
1: δουλειές.
0: Το βλέπω.
1: Ναι,
0: να μην μπαίνεις με το όνομα σου ως παιδί, αλλά να μπαίνεις ως μεγαλύτερος. Να μπεις με το όνομα του μεγάλου αδελφού, του ξαδέλφου, της θείας, της γιαγιάς.
1: Κάποιον θα βρούνε. Είναι εφευρετικά τα παιδιά αυτά.
0: Λοιπόν, η κυρία Αλεξάνδρα Ασδούκου και μητέρα.
1: Καλησπέρα, κυρία Ασδούκου. Εσείς, κυρία Ασδούκου, έχετε και τρία. Τι θα κάνετε?
2: Γιατί χθες, Κυριακή, ο 9χρονος γιος μου έλεγε αυτό. Μαμά, ναι, δεν μπορεί να πεις κάτι στον
1: κύριο Μητσοτάκη. Να σας βάλει μέσο. Ναι.
0: Τι, θέλει να μπαίνει παράνομο.
2: Γιατί μας το σταματάει ο 9χρονος?
0: Είναι μεγάλο πείραμα αυτό. Αφορά όλο τον κόσμο, όχι μόνο την Ελλάδα. Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον γιατί απ' την άλλη βλέπουμε και τις αρνητικές επιπτώσεις του διαδικτύου στην ψυχοσύνθεση των παιδιών. Κάτω των 15 είναι και πολύ ευαίσθητοι. Πείτε μας.
2: Ναι, όχι. Ήμουν σήμερα στην παρουσίαση που έκανε ο κύριο Κέζους, ο κύριο Γεωργιάδης, ο κύριο Μαστεργίου και τα νούμερα είναι συγκλονιστικά.
0: Συγκλονιστικά.
2: Όταν ακούς ότι ένα στα πέντε παιδιά καταναλώνει υπερβολική ώρα στο διαδίκτυο, στα social media και επηρεάζονται, εθίζονται. Δηλαδή, και επειδή αυτός ο καυγάς στο σπίτι δεν έχει τελειωμό, το γεγονός ότι παίρνει την πρωτοβουλία η πολιτεία. Δεν ξέρω αν διευκολύνει την.
1: Μακάρι να διευκολύνει όλους εμάς τους γονείς. Πραγματικά, ή να μην ξεσπάσει κανένας πόλεμος μέσα στο σπίτι, κυρία Ασδούκου. Πραγματικά.
0: Είναι δύσκολο στοίχημα και αναγκαίο, θα έλεγα, να υπάρξει μια. Δεν λέω έλεγχος, να υπάρξει μια προστασία και συνεργασία με τα παιδιά. Διότι ο ψυχικός του κόσμου είναι ευαίσθητος, κίνδυνοι πάρα πολύ από την έκταση που έχουν πάρει όλες αυτές οι παγίδες που είναι στημένες, που άλλες είναι εθιστικές, άλλες είναι επικίνδυνες γιατί στρώνουν χαλί για να παρασύρουν παιδιά σε άλλα, και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα θέλει πολύ, πολύ δουλειά. Να αλλάξουμε αριθμό, κυρία Ζούκου.
1: Στα άλλα δύσκολα το 15, που έχετε
0: στο 25.
1: Μπροστά σας, ναι.
0: Από το 15, ηλικία 15, σας πάω στο 25 που είναι ποσοστό κάλπης. Πώς βλέπεις ξαφνικά ότι ο κ. Μητσοτάκης άνοιξε μόνος του θέμα ηγεσίας στην Δημοκρατία, αν πάρει 25%.
2: Και γιατί, κύριε Σαβολάκη, έχουμε κάνει τόσο μεγάλο ντόρο για μια δήλωση?
0: Ο Πρωθυπουργός έλεγε πάμε για αυτοδυναμία.
2: Μισό λεπτάκι. Τώρα, χωρίς παρεξήγηση, να σας ρωτήσω εσάς. Αν εσείς είχατε μια χαμηλή τηλεθέαση στην εκπομπή σας, κύριε Σαβολάκη, ή μια χαμηλή ακροματικότητα.
0: Γεια σας, χαρήκαμε πολύ, αντίο σας.
2: Κάτω από εκεί που θα θεωρούσατε ο ίδιος για τον εαυτό σας ότι είναι λογικό και αξιοπρεπές.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάτι τέτοιο θα σκεφτόσατε.
0: Μα δεν είναι πρωθυπουργός, εγώ καταλάβω, τούτη ηλικία είναι. Ο πρωθυπουργός έχει θέσει τον πήχη της αυτοδυναμίας. Εκεί λοιπόν που μιλάει για 37.
1: Δηλαδή τώρα είδε κάτι και να το πω έτσι, να το πω διαφορετικά. Είδε κάτι, του ήρθε κάποιο μήνυμα, είδε κάποιες κρυφές δημοσκοπήσεις και άρχισε να το αλλάζει λίγο το έργο.
2: Όχι, κύριε, κάτι στο διάλογο τον ακούσαμε όλοι. Του έκαναν μία υποθετική ερώτηση. Μία υποθετική ερώτηση. Αν συνέβαινε αυτό, και απάντησε με μία υποθετική απάντηση.
0: Θα σας βοηθήσω. Το έχω μπροστά μου. Θα σας βοηθήσω. Και σε εσάς και σε όλα τα κορυφαία στελέχη και όλους τους υποψηφίους στον Πρωθυπουργό, έγινε κατά επανάληψη αυτό το ερώτημα. Και η απάντηση είναι: δεν απαντώ σε υποθετικά ερωτήματα. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και πιστεύω ότι είναι εφικτός. Εμείς λοιπόν πάμε για μία κάλπη πρώτη Κυριακή. Θα μπορούσε να δώσει αυτή την απάντηση. Το γεγονός ότι δίνει την απάντηση στο 25%, ο καθένας κρίνεται και ο αρχηγός με βάση το αποτέλεσμα. Αν έφερνα 25, καλά θα έκανα να τα λένε αυτά. Προσέξτε, λέει και ο αρχηγός θα κριθεί. Το ότι το λέει ο Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ έξυπνος. Καταλαβαίνετε, όπως είναι και ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, καταλαβαίνετε ότι βάζει ένα πήχη και λέει: αν εγώ θέλω 37. Αν πάμε όμως 25, που εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι εφικτό, ότι είναι πιθανό ή ότι το θέλω ή ότι θα πέσουμε τόσο χαμηλά, τότε δικαίως λένε ότι θα είναι θέμα ηγεσίας. Εγώ λοιπόν θεωρώ δημοσιογραφικά ότι ο Μητσοτάκης ανοίγει θέμα ηγεσίας αν πάει στο 25.
2: Εγώ ξέρετε τι θα κρατούσα από την απάντηση αυτή που είπατε, κύριε Σαβολάκη. Ότι έχουμε έναν άνθρωπο προσγειωμένο που δεν είναι κολλημένο σε καμία καρέκλα, που πατάει στην πραγματικότητα. Και στο τέλος να σας πω και κάτι, τι νομίζετε ότι προτιμά ο κόσμος? Έναν πολιτικό που όταν δεν έχει την αποδοχή, τα ποσοστά που πρέπει για να ασκήσει την πολιτική του, δείχνει ότι δεν θέλει να μείνει με το ζόρι ή κάποιον που θα προσπαθήσει να μείνει με το ζόρι.
0: Πολύ εύκολη απάντηση.
1: Από την άλλη όμως, κυρία Σδουκού, μπορεί κάποιος να πει... Ναι.
0: Η απάντηση είναι λοιπόν για μένα η εξής. Επειδή ξαναλέω ότι και εσείς και ο Πρωθυπουργός και όλη η πολιτική αρχή είναι πάρα πολύ έξυπνη, θα μπορούσε κανείς να πει ότι λέγοντας, κουβεντιάζοντας το 25, δίνει και μία απάντηση σε σενάρια που κυκλοφορούν όλο και πιο έντονα. Σήμερα μετά λέει ο κ. Καμένος στο Open, ότι κοιτάξτε, αν πάει παρακάτω, είναι δεδομένο, και ο Ανδρουλάκης θα πάει παρακάτω, θα έχουμε αλλαγή ηγεσία στα κόμματα, θα γίνει ένας πόλος με τον Τσίπρα και ένας άλλος με έναν άλλον αρχηγό, θα βάλει μέσα και Βελόπουλο και Λατινοπούλου και εμένα, λέει τον κ. Καμένος, ενδεχομένως και άλλους. Άρα θα έχουμε, γιατί ο Μητσοτάκης λέει δεν το συζητάει, θα έχουμε δύο πόλους, η δεξιά και η κεντροαριστερά, για να πάμε κανονικά να βρεθεί κάποιος να κυβερνήσει. Ναι, αυτά τα σενάρια ακούγονται πάρα πολύ έντονα
1: τελευταία.
0: Και επίσης
1: μπορεί να, κυρία Σδουκού, και μας απαντάτε συνολικά, και επίσης μπορεί να ισχύει και το σενάριο ότι αν πάει κάτω από το 25% μπορεί τελικά να πληγεί η Νέα Δημοκρατία από τους ψηφοφόρους, ενδεχομένως τους καραμαλικούς που δεν θα πάνε να ψηφίσουν ή που θα ψηφίσουν κάτι άλλο, από τους ψηφοφόρους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας, από τους ψηφοφόρους που θα ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά αν και κάνει κόμμα. Άρα αυτό που λέγαμε τον παραδοσιακό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να υπάρχει και αυτό το σενάριο.
2: Τα πράγματα είναι πιο απλά, θα το πω, ή μάλλον ρεαλιστικά. Αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία έχει 30-31%. Σε κάθε περίπτωση ο δικός μας στόχος είναι ξεκάθαρος, είναι η αυτοδυναμία. Εμείς για αυτή δουλεύουμε και πιστεύουμε και ότι θα τα καταφέρουμε. Και ειλικρινά ο λόγος που το λέμε κάθε φορά είναι γιατί δεν είναι αυτοσκοπός αυτό. Είναι στόχος να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε σταθερότητα και πρόοδο για τους πολίτες μέσα σε πολύ ταραγμένα διεθνή νερά. Δεν το απαιτούμε γιατί λέμε ότι μόνο εμείς ξέρουμε καλύτερα από τον οποιονδήποτε, αλλά είναι μια συνθήκη, κυρία Γκάτσου, που κάνει την κυβέρνηση να είναι αποτελεσματική και γρήγορη στις αποφάσεις. Και ξέρετε τι σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, mm-hmm. που υπάρχει τόσο τσακωμός μας με την αντιπολίτευση ως προς τα τι εργαλεία χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να βοηθήσει τους πολίτες.
1: Mm-hmm.
2: Η αντιπολίτευση, πάρτε μοντέλο ισπανικό, ιταλικό,
1: κάτι
2: άλλο. Σκεφτείτε τώρα να είμαστε σε συγκυβέρνηση. Mm-hmm. Το ένα κόμμα να έλεγε να ακολουθήσουμε το ιταλικό μοντέλο, το άλλο κόμμα να έλεγε ότι πρέπει να έχουμε πρώτα ευελιξία για να μην διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα που τόσο κοπιάσαμε για να κατακτήσουμε, δεν θα ήταν κυβέρνηση. Θα ήταν ένας για Χίο, άλλος για Μυτιλίνη, και οι πολίτες θα καθούσαν στη μέση.
1: Επειδή υπάρχει όμως τώρα αυτό και υπάρχει μπροστά μας 15-16 Οκτωβρίου, η Αθήνα θα διεκδικήσει, εμείς θα διεκδικήσουμε πρόσθετα δημοσιονομικά περιθώρια και ευρωπαϊκά μέτρα για τη χρηματοδότηση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο, την ώρα που το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν σε τρομερά υψηλά επίπεδα. Αν η απάντηση είναι αρνητική, τι θα κάνουμε, υπάρχει πλαν B?
2: Πάντως τα σενάρια, για να τα κλείσω, εμείς αυτοδυναμία θέλαμε, αυτοδυναμία θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι και εφικτό να την διεκδικήσουμε. Τώρα, επειδή άκουγα προηγουμένως και την κουβέντα που είχατε με τον κύριο
1: Πετράκη,
2: που συμφωνώ μαζί του και δεν του λέω για να φοβήσουμε την κατάσταση, αλλά θα έρθουν δύσκολα για να πούμε πόσο δύσκολα είναι αυτά, μακάρι να ξέραμε μία σειρά από πράγματα. Έτσι, τι θα συμβεί, αν θα έχουμε σταθεροποίηση στα στενά του Ορμού.
1: Ας πάρουμε το χειρότερο σενάριο, ότι δεν θα έχουμε, γιατί έτσι φαίνεται κιόλας. Ας πάρουμε το χειρότερο σενάριο.
2: Λοιπόν, δεν ζούμε σε έναν κόσμο ανέφελο, αλλά είναι μία πραγματικότητα συνεχόμενων και πολλαπλών κρίσεων εδώ και χρόνια, και μακάρι να είχαμε μία διεθνή κανονικότητα. Εμείς αυτό που κάνουμε, και το λέμε με απόλυτη ειλικρίνεια και αλήθεια στον κόσμο που μας ακούει, είναι ότι ευτυχώς που έχουμε καταφέρει να έχουμε μια δημοσιονομική πορεία στη χώρα που μας επέτρεψε να έχουμε πλεονάσματα. Άρα συζητάμε πώς αυτά τα πλεονάσματα που έχουμε θα πάνε όσο πιο στοχευμένα.
1: Άρα το plan B είναι τα πλεονάσματα. Αν πάρουμε ένα όχι από τη Σύνοδο Κορυφής, το plan B είναι τα πλεονάσματα, να τα μοιράσουμε σε μορφή επιδομάτων.
0: Δεν επιτρέπεται αυτό είναι που ζητάμε. Το όχι είναι όχι. Το όχι είναι όχι τα πλεονάσματα, άρα εκεί δεν υπάρχουν τα πλεονάσματα. Αυτό ήταν ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός λέει να μειώσουμε φόρους
1: και
0: να επιστρέψουμε το υπερβάλλον έσοδο από τον αυξημένο έσοδο του ΦΠΑ και να το γυρίσουμε. Αυτά είναι τα πλεονάσματα. Άρα, αν οι Βρυξέλλες πουν όχι, αυτό που λέει η Λουκία, ποιο είναι το πλάνο B?
2: Κοιτάξτε, κύριε Σταυλάκη, επειδή την Πέμπτη θα βρεθεί στη Σύνοδο Κορυφής και πάμε στην Ευρώπη για να κερδίσουμε κάτι. Όπως έχουμε κερδίσει πολλές φορές.
1: Και άλλες φορές έχουν μείνει και αναπάτητες οι επιστολές όμως.
2: Στο παρελθόν το έχουμε καταφέρει σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Δεν είναι εύκολο, δεν λέω ότι είναι εύκολο, είναι κάτι το οποίο θα το προσπαθήσουμε. Να δούμε πρώτα αυτό το σενάριο και να δούμε μετά τη Σύνοδο Κορυφής τι μελιγενέστε. Στο ενδιάμεσο όμως, δεν είναι ότι έκατσε και η κυβέρνηση με σταυρωμένα χέρια. Δηλαδή, ανακοίνωσε την επιδότηση των 20 λεπτών στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνησης. Την Τετάρτη θα ακούσουμε την επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, διπλή παρέμβαση και αύξηση της επιδότησης, και θα ακούσουμε την τιμή, το κατώτατο στο οποίο μπορεί να πάει η κυβέρνηση. Δεν θα ήθελα να πω στην παρούσα φάση κάτι παραπάνω σε Plan B. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη προσωπικά πάντοτε στη σκέψη του Πρωθυπουργού, ότι έχει τον τρόπο να βρει.
0: Ξέρετε, κύριε Σδόκου, δεν ξέρω αν όλα αυτά που γίνονται είναι αρκετά. Είναι αυτά που είναι εφικτά, λέει ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Πιερακάκης. Είναι αυτά που είναι μέσα στους δημοσιονομικούς στόχους. Η συζήτηση λοιπόν για να επιλέγει ο Πρωθυπουργός να πάει στην κυρία Φοντερ Λάιεν και να πει 10 φορές το τελευταίο διάστημα επιδιώκω να πάρω περισσότερα, σημαίνει ότι καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι αυτά δεν είναι αρκετά. Και λέω δεν είναι αρκετά γιατί βλέποντας τον πληθωρισμό του τελευταίου μήνα είναι 5% και η αυξήση στην ενέργεια είναι 50%. Με το χειμώνα που μπαίνει, με όλα τα κόστη ενέργειας, ρεύμα, πετρέλαιο, αέριο συν 50, προφανώς δεν είναι αρκετά. Και όσα και να δώσει από αυτά που αντέχει η οικονομία, δεν είναι αρκετά. Πάει λοιπόν για το παραπάνω. Γι' αυτό εγώ θα επιμείνω. Εάν δεν πάρει το παραπάνω που ο ίδιος λέει, δεν το λέω εγώ, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και είπε ίδιος να μειώσουμε τους φόρους, είπε ο ίδιος να επιστρέψουμε τα υπερβάλλοντα έσοδα από το ΦΠΑ. Αν λοιπόν δεν πάρει αυτή την άδεια, τι θα γίνει για παράδειγμα τους αρτοπιούς, οι οποίοι λένε μπαίνουμε μέσα, πάμε σε αυξήσεις, θα κλείσουμε. Τι θα γίνει με τους συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν ένα χειμώνα μπροστά τους, δεν μπορούν να βάλουν πετρέλαιο ή να ανάψουν, να ζεσταθούν με αέριο ή με ρεύμα. Τι θα γίνει? Δεν είναι αρκετά. Δεν είναι αρκετά.
2: Δεν είναι αρκετά για καμία χώρα τα μέτρα που παίρνονται. Τι συζητάμε? Από εκεί και πέρα, εμείς τι λέμε? Ότι κάνουμε το καλύτερο που μας επιτρέπουν οι οικονομικές μας δυνατότητες.
0: Ναι, συμφωνώ, το οποίο δεν φτάνει όμως.
2: Και αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι
0: οι
2: εκλογές να είχαμε και την επόμενη μέρα πάλι την ίδια αλήθεια θα έλεγα στον κόσμο. Δεν θα άλλαζε κάτι. Πιστεύω ότι η Ευρώπη, να πω έστω και καθυστερημένα, θα δείξει κάποια αντίδραση. Όπως έχει κάνει ξανά στο παρελθόν.
0: Ξέρω, έχετε μια αντιπολίτευση, κύριε Σδόκου, που λέει: περιμένει στην Ευρώπη. Κάντε το μόνο σου. Όπως η Ιταλία, ιταλικό μοντέλο. Κάντε το μόνο σου. Μην έχεις πλεονάσματα, μείωσε τους φόρους.
1: Γιατί το κάνουμε μόνοι μας?
0: Μείωσε τους φόρους, να μην έχεις πλεονάσματα και από αυτό είσαι μία ή άλλη. Δηλαδή δεν είστε μόνοι σας. Είναι αντιπολίτευση να πάμε σε εκλογές που κάνει προτάσεις που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. Εσύ λέτε δεν είναι πιστικές. Μπορεί οι πολίτες όμως να πιστούν, να τους ακολουθήσουν.
2: Μα τότε ένας λόγος παραπάνω, εφόσον πλησιάζουμε σε εκλογές, τι λόγο θα είχαμε λοιπόν? Εμείς θα τα κάναμε όλα μόνοι μας και θα τα δίναμε όλα για όλα, χωρίς αύριο. Αυτό δεν εκτιμάται η υπευθυνότητα αυτής της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού, που λέει ότι εγώ θέλω βεβαίως να σταθώ δίπλα στους πολίτες και να δώσω το μέγιστο που μπορώ, χωρίς να διαταράξω όμως τους δημοσιονομικούς κανόνες, τους ευρωπαϊκούς κανόνες, γιατί δεν θέλω να την ξαναπατήσω όπως την έχω πατήσει στο παρελθόν. Γιατί σωστά ακούστηκε προηγουμένως ότι υπάρχει, μπορεί να μην είναι κρίση χρέους τώρα, αλλά ο φόβος είναι εδώ και δεν θέλει και πολύ αυτό να είναι ντόμινο και να φτάσει, γιατί εμείς το ζήσαμε στο πετσί μας τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπετε και με τα επιτόκια δανεισμού τι γίνεται. Εγώ θα σας έλεγα λοιπόν, επειδή αυτό που είπε η κυβέρνηση είναι ότι κάθε 15 μέρες αξιολογούμε τα δεδομένα, βλέπουμε τι γίνεται. Κάθε μέρα άλλωστε ακούμε και νέες εξελίξεις, συμφωνίες, Τραμπ, Πούτιν, κλείνουν, ανοίγουν τα στενά. Αυτό θέλει μια παρακολούθηση κάθε 15 μέρο. Και το ας μείνουμε τώρα προσιλωμένοι.
0: Εσείς όμως θεωρείτε δεδομένο ότι εσείς θα πείσετε τους πολίτες. Εγώ, επειδή δεν έχω κοντινή μου ούτε εσείς ούτε η Λουκία, το 15 είναι 11 χρόνια πίσω. Τότε εσείς λέγατε αυτά. Ο κύριος Τσίπρας έλεγε θα ασκήσουν τα μνημόνια με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης τους έπεισε και κυβέρνησε. Επομένως, εκεί εσείς λέγατε εγώ είμαι η υπεύθυνη δύναμη. Ο κύριος Τσίπρας έλεγε εγώ όμως μπορώ να κάνω αυτά που δεν μπορεί να κάνει τότε ο Σαμαράς και κέρδισε.
2: Συγγνώμη, τη δοκιμάσαμε αυτή τη συνταγή και δεν είναι.
0: Την ξανά έχετε μπροστά σας όμως.
2: Αμνήμονες.
0: Άλλος Τσίπρας λέει πήρε τα μαθήματα και τώρα είναι και διαβασμένος.
2: Εντάξει τώρα κύριε Σταμελάκη. Αφήστε το τώρα, αυτό μου κάνει τρόλ.
0: Συγγνώμη, ο κύριος Τσίπρας λέει εγώ τότε ήξερα τι θέλω, δεν ήξερα πώς να το κάνω, τώρα και ξέρω τι θέλω και ξέρω πώς να το κάνω. Άρα ναι. Ψηφίστε με.
2: Rebranding έκανε ο κύριος Τσίπρας. Κατά τα λοιπά θα έλεγα ότι ψυχή και μυαλό δεν έχει αλλάξει. Πάμε λίγο όμως...
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι το ίδιο επίσης.
2: Να σας πω κάτι, δεν ξέρω τι λένε, εγώ θέλω να επικεντρωθώ περισσότερο στο ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά. Και
0: είναι πάρα πολύ σοβαρά, παγκοσμίως και στην Ελλάδα.
2: Να μην λησμονούμε ότι ως κυβέρνηση έχουμε δώσει το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στην Ευρώπη. Mm-hmm. Μπορεί να μου πείτε τίποτα δεν έχει κάνει, μια τρύπα στο νερό είναι κυρία Σδούκου και σίγουρα... Κανένας δεν θα πει ότι φτάνουν, όμως είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Ότι τα μέτρα που έλαβε αυτή η κυβέρνηση είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στην Ευρώπη.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, κύριε Σδούκου.
2: Από την Ιταλία περισσότερο έχουμε στηρίξει.
0: Θα επανέλθουμε έχοντας τα δεδομένα συνόδου κορυφής για να τα ξαναπούμε και τις ανακοινώσεις της Τετάρτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου ήταν μαζί μας. Αντώνη Μπορτάκη, πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λίπη από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
17: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
18: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
19: Μπαμπάκα μου. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Να σας πω ότι και σήμερα ήταν μαζί μας η Telecom, νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 μέχρι το Σάββατο 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom.

Ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Οι ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις της MGD Energy περιλαμβάνουν μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, λύσεις κλιματισμού, λύσεις ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκών στεγάστρων, καθώς και υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης που προστατεύουν την επένδυσή σας. Και σήμερα ήταν κοντά μας η ελληνική εταιρεία Durostik, με εμπειρία από το 1988 σε κόλλες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων. Η Durostik είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο, για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια. Η Durostik έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Να πω ότι τρέχει ήδη από σήμερα ο νέος εβδομαδιαίος διαγωνισμός 4 μέρες στην ορεινή Πίνδο, υπέροχα Real FM Manesis Travel, μοναδική φθινοπορεινή απόδραση για 2 άτομα, 4 μέρες στη Βάλια Κάλντα, υπέροχα, 22-25 Οκτωβρίου, με επισκέψεις στη Σαμαρίνα, Βοβούσα, Μέτσοβο, ορεινά χωριά της περιοχής, μοναδική εμπειρία με Jeep 4x4, παρακαλώ, στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Μια εκδρομή διαφορετική με την εμπειρία της Manesis Travel. Και δώρα επιτοχή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και Μόρις Αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus. Μπείτε στο realplayer.gr, βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση την άλλη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή Μάνου Νιφλή Μπάπα Παπαδημητρίου. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω το γελαστό παιδί του Real FM, τον Αντώνη Μορτάκη, την κυρία Δήμητρα Πανανού που είχε το συντονισμό της εκπομπής, τη Βάσια Κούτρα που δεν

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις πώς είσαι.
5: Άσε μαζένου πα.
6: Πώς είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
8: Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
4: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Πρίσμα.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: You must have questions.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

0: this region here is the heart of the beast.
1: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για
4: χειρότητα. Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

όλες. Σου εξηγήθηκα στις ταβέρνες και στα καμπαρέ γεννήθηκα.

0: 92.
1: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
4: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

Τόσες θύελες εκεί, τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορμές.

στις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε.

στον υπόγειο σταθμό για οφθάλμα πάτη. Μες στο πλήθος το βουβό χάθηκε.

0: 92. Τάξη.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσιας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότητα.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
8: Άσε μας, ένουπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
11: Σε λιώνω με μια πουνιά.
12: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
13: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα. Αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα. Μέσα στην κάτε

0: 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα, σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα. Μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Δεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για την ερώτηση.
1: Θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μας, Ζενούπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά να

0: 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Πάμε.

0: Jason του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου πάλι όπως και παλιά μες στα σκοτεινά.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: You must have questions.
1: Why can't your wife finish her book series?
2: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότητα.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθεια.
9: Ρε, έχεις πως είσαι.
7: Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
10: Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

βράδια, καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε, θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

τα χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

0: Πρίσμα 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Prisma 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για την ερώτηση.
4: Θα μαθαίνω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ναι, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.